0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
2: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
2: βαψίματα,
3: σκεπές.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
6: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
5: Για πες λεπτομέρειες.
6: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
5: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
6: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
5: Σε ευχαριστώ, φίλε.
6: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
7: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
8: Κλείσατε Las Vegas.
9: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
10: Κρύβε λόγια.
8: Ακούω.
9: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
10: Κρύβε λόγια.
9: Όχι όπου και όπου. Στην καρδιά του Las Vegas.
10: Ρε, κρύβε λόγια.
8: Μάλιστα.
9: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
8: Μοντέλα. Το ξέρα.
9: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
11: Ρε, φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
12: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλες και σε όλους. Εδώ πάμε. Ξεκίνησε το τρίωρο ειδησιογραφικό μαγκαζίνο του αληθινού ραδιοφώνου με πολύ πολύ ελληνική μουσική, πολλά πολλά μηνύματα, σχόλια, παρεμβάσεις, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα από τη Real News με όλη την ομάδα εδώ. Καλημέρα, καλή Κυριακή, να έχετε με υγεία φίλες και φίλοι. Βλέπω ότι από το πρωί είναι δεκάδες τα μηνύματα. Έχετε σηκωθεί, έχετε στείλει τα μηνύματάκια σας. Περιμένετε την καλημέρα μας, ιερή ώρα. Στέλνετε το μήνυμά σας και εμείς σας λέμε την καλημέρα, γιατί το έχουμε ξαναπεί. Ούτε υποχρεωμένοι είστε, ούτε κανένα συμβόλαιο έχετε υπογράψει, ούτε έχετε τη διάθεση πάντα να σηκωθείτε και να στείλετε την καλημέρα σας στο Γιάννη Παπαγιάννη και το Real FM. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη, τη στήριξη που έχετε εκτοξεύσει την εκπομπή και γενικότερα τον Real FM στις πρώτες θέσεις της ακροματικότητας. Λοιπόν, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα σήμερα, Κυριακή, θα πάμε μέχρι τις 10, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. Τις Παρασκευές είμαστε 10-12. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, Κατερίνα. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο και όχι μόνο, απαντά ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα 211-200-8200 και στο email επικοινωνία studio@realfm.gr. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη θα την ακούτε από τις 8.30 και μετά στους τίτλους και βεβαίως στη σύνταξη των δελτίων και των τίτλων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Και αυτή είναι η ομάδα που πρωί-πρωί εδώ, ξημερώματα Κυριακής, θα σας μεταφέρουμε όλη την επικαιρότητα και όχι μόνο. Καλημέρα, καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Σήμερα, φίλες και φίλοι, βλέπω ότι είναι του Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου και της συνοδείας αυτού. Χρόνια πολλά λοιπόν στο Στάθη, το φίλο μας, στην Ευσταθία, τη Θεοπίστη και το Θεόπιστο. Και τον Αγάπιο. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, για πάμε να πούμε καλημέρες. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, με υγεία σας. Ευχαριστούμε για τις μοναδικές σας εκπομπές. Να είστε καλά κυρία Στεργιοπούλου, την αγάπη μας και να ευχαριστώ για την αγάπη και τη στήριξη στην εκπομπή σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες. Καλημέρα στο φίλο τον Παντελή, αγαπητέ μας κύριε Παπαγιάννη, την οικογενειακή μας καλημέρα από Τυχείο. Εδώ είμαστε stand-by οικογενειακός να σας ακούσουμε. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά. Καλή εκπομπή, καλή Κυριακή για όλο τον κόσμο. Να είστε καλά, Παντελή, την αγάπη μας στην οικογένεια. Καλημέρα στη φίλη μου την κυρία Εύα Δελούδη. Στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία από το χθεσινό σούρουπο στην Ερέτρια της Εύβοιας. Να είστε καλά, καλημέρα.

Καλημέρα στον κύριο Βασιλάκη. Να είστε καλά, κύριε Βασιλάκη. Να έχετε την πρωτιά στην ακροματικότητα στην εκπομπή σας, εύχομαι. Να είστε καλά, κύριε Βασιλάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και σε εσάς. Πλησιάζει η φθινοπορνή ημερία, το φθινόπωρο. Θα τα πούμε αυτά από εβδομάδα, όταν μπούμε με το καλό. Καλημέρα μετά τον κύριο Βασιλάκη, τον Γιώργο Βασιλάκη, στο φίλο το Σπύρο από τα Μπλε Λεωφορεία. Οδηγό, φίλε Γιάννη, καλημέρα, καλή Κυριακή και καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, Σπύρο, την αγάπη μας, την καλημέρα μας. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα, που ποτέ δεν λείπει. Πάντα είναι εδώ και μας στέλνει την καλημέρα της. Όπως και ο παλιός καλός φίλος, ο Κωνσταντίνος Μάρας. Καλημέρα, φίλε Γιάννη, καλή μας Κυριακή και καλή εκπομπή. Τα φιλιά μας σε όλη την ομάδα, Κωνσταντίνε, και στο Αλεποχώρη και στα Μέγαρα. Και στην οικογένειά σου, βεβαίως. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο από τον Ντίσσελντορφ. Καλημέρα και καλή Κυριακή, Γιάννη. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε Παύλο. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο από τον Πειραιά. Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλή Κυριακή, φίλε μου. Καλημέρα στον κύριο Θανάση Μαραμαθά. Καλημέρα, Γιάννη. Πρωινό καφέ στο σπίτι και Real FM. Η καλύτερη κυριακάτικη συνήθεια. Είχα καιρό να στείλω. Καλή εκπομπή σε όλη την ομάδα. Να είσαι καλά, Θανάση. Σε ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα, αγαπητέ φίλε, και για την ακρόαση, για την αγάπη και τη στήριξη. Και ο φίλος μου Στέφανος ο Κακανάκης είναι παλιός ακροατής και πάντα μας στηρίζει, στέλνοντας την καλημέρα του. Να είσαι καλά, Στέφανε. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Και η φίλη Δήμητρα Ρίγα, γιατρό στο επάγγελμα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Καλημέρα, Γιάννη, και καλή Κυριακή. Χρόνια πολλά για τα 19 χρόνια του αληθινού ραδιοφώνου που μας κάνει συντροφιά τόσα χρόνια. Να είστε καλά όλοι. Την καλημέρα μου στη ραδιοφωνική παρέα και στους αξιόλογους συνεργάτες σου. Να είσαι καλά, Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Είσαι και εσύ από τις παλιές ακροάτρες του Real FM. Ο φίλος, ο Γιώργος, ο ανορθόγραφος. Την καλημέρα μου, Γιώργο, να είσαι καλά, φίλε. Ο φίλος ο Ζώης από το Πολύδρος. Ο Γιάννης, σε όλους τους συνεργάτες σου και σε όλους τους φίλους της πρωινής μας παρέας, καλημέρα. Εύχομαι υγεία σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο. Όσο για την αύξηση των καυσίμων, όσοι επιδότηση και να δώσουν, δεν σώζεται η κατάσταση. Συμφωνώ μαζί σου, αγαπητέ φίλε Ζωή. Έχει ξεφύγει το πράγμα. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο, οδηγό ταξί. Να σε καλά, Σπύρο. Νάτος και ο φίλος μου Νίκος Ολικουρίνος. Καλημέρα, καλή Κυριακή, Γιάννη. Να έχεις και φυσικά χαιρετώ όλη την αρχοντική παρέα σου. Δύο πράγματα επισημαίνει ο φίλος ο Νίκος. Πρώτο για τα 19 χρόνια του Real FM και δεύτερο για εμένα προσωπικά. Το Real FM τον είχα μάθει όταν ήμουν 4 με 5 ετών. Από τότε που το έμαθα τυχαία από το θρηλυκό κανάλι του Alter μέσω των διαφημίσεών του. Και το 2010 όταν ήμουν 6 ετών άκουσα για πρώτη φορά τον Real FM σε ένα γκαράζ ενός θείου μου όταν έκανε εκπομπή ο Νίκος, ο Χατζηνικολάου. 4 χρόνια μετά, το 16, έμαθα και διαδικτυακό στο Real FM. Και όσον αφορά για σένα, φίλε μου Γιάννη, είχα δει για πρώτη φορά στην τηλεόραση το 2009 όταν ήμουν 3-4 ετών. Είσαι νέο παιδί, αγαπητέ φίλε Νίκο. Σιγά σιγά σε είχα ακουστά ως μικρό παιδί που ήμουν και ειδικά ο πατέρας μου που είναι μεγαλύτερος σου φαν εδώ και πολλά χρόνια, καθώς και όπου πήγαινες σε ακολουθούσε και πάντα σε αγαπούσε. Μάλιστα θυμάται, άκουγε όλες τις εκπομπές μου το 16 μαζί με τον Μακαρίτα Ανδρέα Μαζαράκη. Να λοιπόν που η ζωή είναι τελείως απρόβλεπτη και εγώ και εσύ πια γνωριζόμαστε και μιλάμε, φίλε μου Γιάννη. Καλό υπόλοιπο Κυριακής και καλή εβδομάδα από αύριο. Να είσαι καλά, Νίκο Λικουρένο. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη. Καλή σου μέρα, φίλε μου, καλή Κυριακή. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη. Γεια σου, Ηρακλή. Καλημέρα, φίλε. Ο φίλος ο Ηρακλής ο Ευστρατιάδης, πρωινός, στέλνει καλημέρα του. Όπως και ο κύριος Θόδωρος Αντωνίου. Καλημέρα σε όλους τους Έλληνες, στέλνει ο φίλος ο Θόδωρος Αντωνίου. 7 και 10 πρώτα λεπτά, βλέπετε τι γίνεται πρωί-πρωί εδώ, ε. Λοιπόν, να πείτε χρόνια πολλά στους φίλους σας, τους Στάθηδες. Στις Ευσταθίες, στη Θεοπίστη και το Θεόπιστο. Μπορεί να μην είναι Εβραίο σε διαδεδομένα ονόματα, Στάθηδες υπάρχουν αρκετοί μάλλον, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς λέμε χρόνια πολλά σε όποια κυρία ή κύριο γιορτάζει σήμερα, σε όποια κυρία ή κύριο έχει κάποια προσωπική επέτειο ή γενέθλια. Φιλιππινέζα γιατρό σε θεραπεία με βλαστοκύτταρα εκπαίδευε στην Καρνεάδου ο Θεοδωρόπουλος. Ξέρετε, ο γιατρό που προφυλακίστηκε και κατηγορείται για το θάνατο του Μαζονάκη. Ωραία γιατρό θα, ωραία γιατρός θα βγει η Φιλιππινέζα, η φίλη μας. Πιστεύω να μην μεταφέρει στη χώρα της, στις Φιλιππίνες, αυτά που έμαθε από τον κύριο Θεοδωρόπουλο και έχουμε παρόμοιες τραγωδίες με το Μαζονάκη ή εν πάση περιπτώσει άλλου είδους θέματα.

Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Τραγωδία στη Λάρισα διαβάζω. Μας ήρθε ένα δελτίο τύπου πριν. Απίστευτο. 14 χρονών παιδί βρέθηκε απαγχωνισμένο στο σπίτι του. Αυτοκτόνησε. Τι προβλήματα μπορεί να έχει ένα παιδί 14 ετών για να αυτοκτονήσει? Προφανώς δεν έχουμε μπει στην ψυχούλα του, δεν ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη. Στη Λάρισα η τραγωδία αυτή. Ας τυπήσουμε ξυλό μέχρι στιγμής, επειδή ξέρετε, Κυριακή που έρχομαι εδώ, έρχονται δελτία τύπου από την αστυνομία και την τροχιά. Σχεδόν πάντα με τραγωδίες, με δυστυχήματα. Μέχρι στιγμής, τύπα ξυλό, δεν έχουμε κάτι δυσάρεστο. Ξέρετε, Σάββατο βράδυ πίνουν κάποιοι πιτσιρικάδες και όχι μόνο. Και τα ξέρετε τις συνέπειες. Έχετε καταλάβει ποιες είναι οι συνέπειες όλων αυτών. Μέχρι στιγμής πάμε καλά, δόξα τω Θεώ.

Αύριο Δευτέρα, μιας και αναφέρθηκα πριν στην υπόθεση Μαζονάκη με αφορμή τον γιατρό, θα περάσει την πόρτα του ανακριτή αυτός ο περιβόητος υπνοθεραπευτής. Τι ιστορία τώρα είναι αυτή, ποιος ξέρει εκεί. Έτρωγαν τα λεφτά του άτυχου, του Γιώργου, του Μαζονάκη, του τραγουδιστή. Είχαν στήσει μια φάμπρικα από παραϊατρικές παρεμβάσεις και δραστηριότητες. Τις είχε πιστέψει ο Γιώργος ο Μαζονάκης. Του μασούσαν καλά τα χρήματα τα οποία έβγαζε ο άνθρωπος από τις συναυλίες και τα κέντρα διασκέδασης. Και όχι μόνο. Δεν ξέρω τι στοιχεία επιπλέον θα παρουσιάσει ο συγκεκριμένος υπνοθεραπευτής, αλλά θα τον ρωτήσει αρκετά πράγματα ο γιατρός. Είναι ο άνθρωπος, φαντάζομαι το γνωρίζετε κι εσείς, που πήρε το μήνυμα με SMS της φωτογραφίας του Γιώργου Μαζονάκη από την γιατρό, την κυρία Γάκα, όταν ο Γιώργος ο Μαζονάκης λίγο πριν καταλήξει ήταν στο κρεβάτι για την πλασμαφαίρεση. Από αυτά τα οποία διάβασα του έστειλε ένα μήνυμα η γιατρός, του υπνοθεραπευτή, όλα καλά και καρδούλες. Δηλαδή, στον έχω έτοιμο τον πελάτη, μετά έρχεται σε σένα. Δυστυχώς τον πρόλαβε ο χάρος στο Μαζονάκη.

Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου. Χαιρετώ, Ιωάννη. Διαρωτώ με πότε επιτέλους θα σταματήσει η σκανδαλώδη διαδικασία που ακολουθείται διεθνώς για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας και κρατών, μεταξύ άλλων, όπου ο αξιολογούμενος πληρώνει την αμοιβή του αξιολογητή. Αυτά με αφορμή την πρόσφατη αξιολόγηση και Κύπρου, Ελλάδας και Κύπρου, από διάφορους οίκους αξιολόγηση όπως Moody's, Scope κτλ. Αυτή είναι η διεθνώς αναγνωρισμένη διαδικασία αξιολόγησης, κύριε Παπαζαχαρίου. Δεν αλλάζει ούτε για εμάς ούτε για άλλους. Καλημέρα στην Ελένη Θεσσαλονίκη. Ευλογημένη Κυριακή σε όλους μας. Να είσαι καλά, Ελένη. Την καλημέρα μας, αγαπητέ φίλε. Βέβαια, σήμερα γιορτάζει ο Στάθης ο Παπούλιας, ένας εκ των ιδρυτών του Real FM. Πάντα πιο δημοφιλής και αγαπητός από τον συντεπώνυμο πρόεδρος εμάς, τους Ρεαλίστας. Είδατε ωραία παρατήρηση του κ. Κιμιονή. Ο Στάθης ο Παπούλιας, με τον οποίο είχαμε ξεκινήσει μαζί τότε. Νίκος Χατζηνικολάου, εγώ, ο Μακαρίτης ο Γιώργος ο Τράγκας, ο Άκης ο Παυλόπουλος, να είναι καλά το παιδί, ο συνάδελφος. Ο Γιώργος ο Γεωργίου, Θεός χωρέστον κι αυτόν. Και ο Στάθης ο Παπούλιας. Και ο Εμίλιος ο Λιάτσος, βέβαια, φίλος μου. Να πω την καλημέρα μου και στην κυρία Αποθητή. Να είστε καλά, κυρία Αποθητή, η οποία μου στέλνει μια φανταστική φωτογραφία από χθες το βράδυ από την εικονική έκρηξη του ηφαιστείου στη Σαντορίνη. Κόσμος αρκετός σε όλο το νησί. Φοβερή φωτογραφία. Να είστε καλά, κυρία Αποθητή. Από τη Σαντορίνη εννοώ το νησί, αν δεν το είπα. Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot. Φίλες και φίλοι, είναι το κεντρικό θέμα σήμερα. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ από την Real News. Οι ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας, ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο. Ο Μητσοτάκης στοχεύει στο κέντρο. Η στρατηγική της κυβέρνησης για να αποσπάσει ψηφοφόρους από την κεντροαριστερά. Επιβεβαιώνεται η Real News και από αυτά τα οποία έγιναν χθες, ανέβασε μια εξαιρετικά θερμή ανάρτηση ο Άκης Κέρτσος, που είναι ένας εκ των στενότερων συνεργατών του Πρωθυπουργού, για τη Μαργαρίτα Παπανδρέου και για τη συμβολή της στις μεγάλες αλλαγές για την ισότητα των φύλων, φίλες και φίλοι, τη δεκαετία του 80. Δεν είναι τυχαία ούτε η αναφορά του Άκης Κέρτσου στην προσφορά της Μαργαρίτας Παπανδρέου, ούτε γενικότερα τα διθυραμβικά και θετικά λόγια που έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την Μαργαρίτα Παπανδρέου, η οποία απεβίωσε σε ηλικία 102 ετών. Την επομένη θα έκλεινε τα 103. Και μάλιστα μαθαίνω από την οικογένεια του Γιώργου Παπανδρέου ότι σχεδόν μέχρι τα 98-99 η γυναίκα δεν αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας ποτέ. Να πάρουν τα χρόνια της τα παιδιά της, αυτό έχω να πω. Και τα τελευταία χρόνια το μόνο πρόβλημα που αντιμετώπιζε, επί της ουσίας σοβαρό πρόβλημα, είναι ότι δεν μπορούσε να κινηθεί. Κατά τα άλλα είχε τέλεια διάβγεια, 103-102-103 ετών, για μια μέρα δεν μπήκε στα 103, και να πάρουμε τα χρόνια έτσι όλοι. Λοιπόν, γράφει ο Άκης Κέρτσος, μεταξύ άλλων, η γενιά του 83 έβαλε βαθιά θεμέλια και η δική μας ευθύνη είναι να συνεχίσουμε πάνω σε αυτά, να κάνουμε την ισότητα ακόμη περισσότερη πράξη, στην εργασία, στην οικογένεια, στην οικονομία, στην πολιτική και στην καθημερινή ζωή. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου, η οποία είχε, θυμάστε, συγκεκριμένη πολιτική δράση δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέου, κυρίως τα πρώτα χρόνια της πρωθυπουργίας του, με τη δημιουργία, με την ενίσχυση μάλλον του φεμινιστικού κινήματος, με τις Αίγες, όπου ήταν και άλλες γυναίκες γνωστές εκείνη την περίοδο, αλλά πρωτοστάτησε η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Είχε ένα χαρακτηριστικό η Μαργαρίτα Παπανδρέου, ενώ τότε, ξέρετε, ήταν οι εποχές της σκληρής πόλωσης και της πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ, Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας, με τα γαλάζια και τα πράσινα καφενεία. Η Μάργαρετ εξέπεμπε πολιτικό πολιτισμό και δεν έγινε ποτέ αντιπαθή στους πολιτικούς αντιπάλους, που ούτως ή άλλως σε πολλές περιπτώσεις, ξέρετε, μαζί με τον Πρωθυπουργό καίγονται και τα χλωρά, δηλαδή σύζυγοι, παιδιά, εγγόνια, όλο το σόι. Όχι, επέδειξε πάντα μια μετριοπαθή συμπεριφορά και δεν το λέω τώρα που έφυγε από τη ζωή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό έχει αποτυπωθεί στην ιστορία και ήταν μια πραγματική κυρία την περίοδο που ζούσε σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής και εν πάση περιπτώσει και της μικρής πολιτικής της δράσης. Και ο Ανδρέας δεν ήταν κανένα εύκολο παιδί. Θυμάστε. Διαζύγιο, Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου, χαμός μετά ενδοοικογενειακά, με τη βίλα της οδού Αγράμπαλης, με το Καστρί. Θυμάστε τι είχε γίνει τότε. Δεν ήταν ίσχα τα πράγματα, δεν ήταν καλό παιδάκι ο Ανδρέας Παπανδρέου, ήταν λίγο μπερμπάντης, για να το πούμε έτσι απλά λαϊκά. Αλλά πάντα κράτησε μια αξιοπρέπεια η Μαργαρίτα Παπανδρέου, που
τουλάχιστον εκείνη την περίοδο έχει καταγραφεί ιστορικά ως μια εξαιρετικά ευπρεπής παρουσία και προσωπικότητα σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, είπαμε ότι Δευτέρα θα περάσει την πόρτα του ανακριτή ο λεγόμενος υπνοθεραπευτής. Ποιος πιστεύει τώρα αυτούς τους ανθρώπους? Διαβάζω τώρα, δεν ξέρω κατά πόσο όλα αυτά αν είναι αλήθεια. Κρατήστε μια πισινή. Αλλά σίγουρα κάποιοι από αυτούς μπορεί να πέρασαν την πόρτα τέτοιων περίεργων ιατρών, ή εν πάση περιπτώσει, πώς αλλιώς να τους πούμε, ας μην τους πούμε κομπογιανίτες. Αυτούς τους περίεργους τύπους. Διαβάζω ότι πρόκειται, ότι έχουν περάσει την πόρτα τραγουδιστές, σύζυγοι υπουργών, βουλευτών, σύζυγοι ποδοσφαιριστών, μπασκετμπολιστών. Δεν ξέρω ποιοι είναι και αν η λίστα που κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα είναι πραγματική ή όχι. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές το lifestyle υπερβάλλει για να κάνει είδηση, να πουλήσει φύλλα, να κάνει κλικ, να αυξήσει την τηλεθέασή του υπερβάλλει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μια σειρά από ανθρώπους οι οποίοι έπρεπε να έχουν αντιληφθεί τι ακριβώς συμβαίνει, πήγαιναν, επισκέπτονταν τους γιατρούς αυτούς χωρίς να έχουν καταλάβει το παραμικρό. Πάλι καλά που γλίτωσαν από του χάρου τα δόντια, γιατί αυτό τελικά μετράει.

Λοιπόν, όσοι έχετε χάρτινο δίπλωμα οδήγησης και δεν έχετε πάρει το καινούριο, είναι χρόνια αυτό, πάνω από 7-8 χρόνια, αλλά εν πάση περιπτώσει την καινούρια του μορφή, και έχετε ακόμα το παραδοσιακό χάρτινο δίπλωμα, να πάτε να το αλλάξετε σιγά σιγά. Θα τελειώνει η ισχύς του. Στο τέλος του χρόνου, λένε, τώρα δεν ξέρω αν θα δοθεί η παράταση ή όχι. Ούτως ή άλλως, μετά το 65ο της ηλικίας, η ανανέωση της άδειας οδήγησης γίνεται ανά 3 χρόνια. Ξέρετε, μετά τη συμπλήρωση του 80ου έτους απαιτείται η ανανέωση ανά 2 χρόνια. Παράλληλα όμως με εξέταση από γιατρούς των ειδικοτήτων, δηλαδή παθολόγο, οφθαλμίατρο, οτορινολαριγκολόγο, νευρολόγο και ψυχίατρο. Λοιπόν, να πούμε καλημέρες, φίλες και φίλοι. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο το Βαγγέλη. Να σε καλά, Βαγγέλη. Η κυρία Στεργιοπούλου αναφέρει ότι είχε γνωρίσει τη Μαργαρίτα Παπανδρέου και η κυρία Στεργιοπούλου μόνο Πασόκ δεν είναι. Δηλαδή προς επίρρωση αυτό τον οποίο έλεγα πριν. Σε ένα χορό στα Λιθαρίτσια, σε μνήμη, απλό ντύσιμο και πολύ όμορφη. Χωρίς να έχει καβαλήσει το καλάμι, μου γράφει η κυρία Στεργιοπούλου. Το 85, πάνω δηλαδή στα ντουζένια του Ανδρέα Παπανδρέου. Καλημέρα στο φίλο τον καπετάνιο, τον Τάσο Καμπά. Καλημέρα Γιάννη, ξύπνησα με αλέρτ για Σαουδική Αραβία. Επιθέσεις σε δηληστήρια, Αμερικανοί εκενώνουν Σαουδική Αραβία. Ο Θεός να βάλει το χέρι του για το τι θα γίνει μετά. Παπανδρέου, ισότητα στην εργασία ήρθε, αλλά χάθηκε το δικαίωμα της μάνας και σύνταξη από σύζυγο. Είπες για τη Φιλιππινέζα γιατρό. Στις Φιλιππινές έχουν και άλλο θέμα. Μαύρη αγορά, μεταμόσχευση νεφρών. Το έχω διαβάσει, ρε φίλε. Τι τραγωδία είναι αυτή. Τι φοβερό πράγμα είναι αυτό. Πουλάνε τα νεφρά τους, ορισμένοι άνθρωποι δεν έχουν να φάνε και πουλάνε τα νεφρά τους. Δηλαδή μιλάμε για την απόλυτη φτώχεια. Και όχι μόνο, υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα. Εξαφανίζουν παιδάκια, μεσήλικες, ηλικιωμένους ανθρώπους και τους, αφού τους εξαφανίσουν, τους παίρνουν ζωτικά όργανα για να βγάλουν λεφτά από τις μεταμοσχεύσεις. Η ώρα είναι 7 και 23 πρώτα λεπτά. Σε λίγο θα ακούσουμε και τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, τον καλό φίλο φοροτεχνικό και οικονομολόγο, να μας πει αρκετά πράγματα χρηστικού χαρακτήρα για την καθημερινότητά μας.

2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, studio@realfm.gr το email. Μας είπε ο κύριος Καντερές θες ότι ο καιρός θα είναι εξαιρετικός σήμερα. Να το ευχαριστηθείτε, να κάνετε κάτι διαφορετικό. Καλοκαιρινό κυριακάτικο πρωινό. Και τη Δευτέρα αύριο θα είναι εξαιρετικός ο καιρός, με θερμοκρασίες 29-30 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας, στα κεντρικά και νότια της χώρας. Από Τρίτη πέφτει η θερμοκρασία, όπου εδώ στην Αττική μπορεί να έχουμε και βροχούλες το πρωί. Θα πέσει 5-6 βαθμούς η θερμοκρασία. Και πλέον θα πάμε με ανώτατες θερμοκρασίες από Τρίτη Τετάρτη, φίλες και φίλοι, 24-25-26 βαθμούς. Ξεχνάμε τα 30, ξεχνάμε τα 28. Πάμε κάτω από τις 25 με 26 και μπαίνουμε και επισήμως, πότε δηλαδή, είναι 22 του μηνός, για να δω, μπαίνουμε και επισήμως την Τρίτη στο φθινόπωρο. Ήπιος ο καιρός. Γενικά πάντως φέτος το καλοκαίρι, το συζητούσα και με μετεωρολόγους, δεν είχαμε μεγάλους καύσονες. Φέτος το καλοκαίρι, σε αντίθεση με την κεντρική και βόρεια Ευρώπη που ψήθηκε, 2-3 φορές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είχαν παρατεταμένους καύσονες άνω των 40 βαθμών. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη με την υγρασία που υπάρχει. Πραγματικά αφόρητη ατμόσφαιρα, αφού έβλεπες τους Παριζιάνους, για παράδειγμα, να βουτάνε ή τους Λονδρέζους στο Σικουάνα και τον Τάμεση, που είναι πανβρώμικα ποτάμια. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι τόσο καθαρά όσο θα έπρεπε να είναι για να κολυμπήσει κάποιος. Είδαμε πλάνα από τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Βόρεια Ιταλία, ψήθηκαν οι Ευρωπαίοι εκεί μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Σε εμάς δεν έβγαλε φέτος μεγάλους καύσονες, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Πήγε καλά το πράγμα, σχετική δροσούλα. Ας ελπίσουμε ότι θα πάει έτσι ήπια και το φθινόπωρο. Έχουμε ανάγκη τις βροχές, δεν το συζητάμε αυτό. Θέλουμε να βρέξει. Δεν θέλουμε καταστροφές, δεν θέλουμε μπόρες, δεν θέλουμε πλημμύρες. Και θέλουμε ένα χειμώνα κυρίως για λόγους που έχουν να κάνουν με την οικονομία και την κατανάλωση πετρελαίου ή άλλου είδους ενέργειας. Έναν όσο το δυνατόν ηπιότερο χειμώνα, κυρίως στα βόρεια της χώρας. Γιατί η αλήθεια είναι διαφορετικές οι μετεωρολογικές συνθήκες στην Αττική και διαφορετικές οι μετεωρολογικές συνθήκες στη Δράμα, στα Ιωάννινα, στα βόρεια της Θεσσαλονίκης, στον Εύρο, σε αρκετά σημεία της χώρας, εν πάση περιπτώσει. Ξέχασα να πω ότι στα σεμινάρια που έκανε ο γιατρός ο Θεοδωρόπουλος, ο γιατρός που προφυλακίστηκε στη Φιλιππινέζα γιατρό, της έκανε σεμινάρια για ενδοφλέβια θεραπεία βλαστοκυτάρων. Την έβαψαν οι πελάτες της. Ελπίζω να μην φάει κόσμο, όπως έφαγε ο γιατρός αυτός με τη γυναίκα του.

0: Ο φίλος, ο δικηγόρος, ο κύριος Κιμιονής μου γράφει ότι από 16 Σεπτεμβρίου στη δικαιοσύνη εφαρμόζεται αυστηρά. Μισό λεπτό να διαβάσω το μήνυμά του, παρακαλώ. Πολλές απαιτητικές διαδικασίες, αλλά χωρίς τεχνική βάση από το Υπουργείο. Ως 24 σε διαβούλευση είναι ο νέος κώδικας για τη διαμεσολάβηση. Ίσως αυτή είναι η πραγματική μεταρρύθμιση. Μακάρι, κύριε Κιμιονή, οτιδήποτε υπάρχει ως μεταρρύθμιση είναι πολύ σημαντικό. Καλημέρα στον φίλο τον Κωνσταντίνο Καλίγερη. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος δουλεύει 24 χρόνια ταξί επί καθημερινής βάσης. Έχουμε υποστεί συνεχόμενο bullying από ορισμένους Έλληνες οδηγούς, γιατί στα μάτια του κόσμου δεν είμαι εργαζόμενος, αλλά αντιμετωπίζομαι ρατσιστικά ως ταρήφας, και αυτό Γιάννη με σκάει στην ψυχή μου, τα όνειρά μου. Θέλω να αναφερθώ σε ένα θέμα τελευταία και να το βάλω στη σωστή του βάση, και αναφέρομαι στο ταξί, θα καταλάβετε. Υπάρχουν ΜΜΕ και συνάδελφοι που λανθασμένα κάνουν παραπληροφόρηση, με αποτέλεσμα διχάζουν περισσότερο τον κόσμο, οθώντας τον κόσμο κατά τον ταξί. Τον Ιούνιο λοιπόν του 22 έγινε αύξηση ως προς το χιλιόμετρο και τη σημαία με τη fix τιμή από και προς το αεροδρόμιο να παραμένει στα 40 ευρώ από το κέντρο της Αθήνας, και αντίστροφα. Όταν το ταξίμετρο γράφει πολύ περισσότερα, που σημαίνει ότι εδώ και 4 χρόνια το κράτος σε υποχρεώνει να παίρνει για τρεις διαδρομές 40 ευρώ και το τελικό ποσό να είναι κατά πολύ μεγαλύτερο και να φορολογήσει με ό,τι γράφει το ταξίμετρο. Γράφει ο φίλος ο Κωνσταντίνος Καλίγερης, και ότι τα χρήματα που δικαίως θα κέρδιζες. Άρα μιλάμε για διόρθωση και σε καμία περίπτωση για αύξηση, όπως λέγεται. Αν θέλει το κράτος να κάνει αύξηση, να αυξήσει το χιλιόμετρο και να διορθώσει το τεκμαρτό βάσει πραγματικών εσόδων και όχι κατά προτίμηση που μπορεί να έβγαζε στραγγαλίζοντας ως επιτοπλίσεων. Το κατάλαβα το νόημα. Είναι τεράστιο το μήνυμά σου, φίλε. Είναι τεράστιο. Το καταλάβαμε το πρόβλημα. Μα μέσα στην ευρύτερη ακρίβεια και μέσα στις ανάγκες της αγοράς σε καύσιμα, είναι το λιγότερο η αύξηση που ανακοίνωσαν οι ιδιοκτήτες ταξί. Εδώ καίνε τα πάντα. Είναι τόσο ακριβή πλέον η ζωή, που είναι φυσιολογικό και σε εσάς να υπάρξει κάποια.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
2: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
5: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 20...

0: 2273-089-450.
1: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
2: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να...

0: Το κοχύλι
1: στα χείλη.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
2: και 6983-199-081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9 και 90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
6: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη. Κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
6: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
5: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
2: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.
8: Αρχίες Αεράμινας, ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο. Η παρουσίαση που έγινε την Πέμπτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από εκπροσώπους της Αμερικανικής Αμυντικής Βιομηχανίας και οι συζητήσεις για την απόκτηση άλλων δύο συστημάτων που θα ενσωματωθούν στην ασπίδα του Αχιλέα. Ιστερικές αντιδράσεις υπουργών του Ερντογάν για δίθεν απειλές από την Αθήνα με την εγκατάσταση νέων οπλικών συστημάτων στα νησιά. Καλλιέργεια κλίματος στην τουρκική αλλά και στη διεθνή κοινή γνώμη για αντίδραση της Άγκυρας επί του πεδίου βλέπουν διπλωματικές πηγές. Ακόμα. Όλο το σχέδιο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα εφαρμόσει και για τα νοικοκυριά το μοντέλο στήριξης που ισχύει για τους αγρότες. Η κρατική επιδότηση θα γίνει απευθείας στην Αυλία, ενώ πρόσθετη στήριξη θα υπάρξει από τα δηληστήρια και θα αφορά όλους τους πολίτες, καθώς δεν θα ισχύσουν εισοδηματικά κριτήρια. Στόχος της κίνησης είναι η συνολική μείωση στην τελική τιμή να φτάσει τα 40 λεπτά, σβήνοντας έμεσα την επιβάρυνση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έρχεται αύξηση 20 έως 22% στο επίδομα θέρμανσης. Ο Μητσοτάκης στοχεύει στο κέντρο. Η στρατηγική της κυβέρνησης για να αποσπάσει ψηφοφόρους από την κεντροαριστερά. Και υπόθεση Μαζονάκη. Ανεξέλεκτη παραϊατρική στην Ελλάδα. Ενδοφλέβιες θεραπείες για Αλτσχάιμερ, μπότοξ Airbnb και εμφύτευση μαλλιών από αναισθησιολόγο περιλαμβάνει η μακρά λίστα των περιπτώσεων που έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Τα απολογητικά υπομνήματα του ζεύγους των γιατρών και τα σχέδιά τους για διακοπές πλασμαφαίρεσης σε Μύκονο, Αντίπαρο και Πορτοχέλη. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα και καλή Κυριακή, φίλες και φίλοι. Ελαφριά συννεφιά βλέπω. Ξημερώσαμε με ελαφριά συννεφιά. Για να δούμε, έτσι θα πάει η μέρα. Πάντως, γενικά οι θερμοκρασίες θα είναι καλοκαιρινές, μας είπε ο κύριος Καντερές, και σήμερα. Από Τρίτη, είπαμε, αλλάζουν τα πράγματα. Χρόνια

0: Όλα στον Αγάπιο, τον Ευστάθιο, την Ευσταθία, τη Θεοπίστη και το Θεόπιστο.
1: Η νησίνητα σπραβάζει.
0: Τι αναφέρει το χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας? Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου και της συνοδείας αυτού Θεοπίστης Αγαπίου και Θεοπίστου. Τώρα ο Άγιος Ευστάθιος γιορτάζει το δικό του Άγιος Ευστάθιος και στην Καθολική Εκκλησία και μάλιστα διαβάζω ότι είναι πολιούχος της Μαδρίτης, της πρωτεύουσας Ισπανίας, προστάτης των πυροσβεστών και των κυνηγών, μάλιστα.

0: Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, τον ανορθόγραφο. Καλημέρα στον κουνιάδο μου Γιάννη, αφιερωμένο το τραγούδι. Μη βροντοχτυπά τα ζάρια. Καλή δύναμη στο γιαπί, το πυλοφόρη, το μυστρί. Να σε καλά, Γιώργο. Καλημέρα και στο φίλο τον Παντελή, το Χάρο. Καλημέρα, Γιάννη. Ακόμα και σήμερα το Υπουργείο Μεταφορών δεν μας έκανε αύξηση. Ξέρουμε βέβαια ότι η πολιτική δεν είναι και οι πιο έξυπνοι άνθρωποι, αλλά η περίπτωση. Ταξί, καύσιμα, κάνει μπαμ. Δεν πειράζει, σε 6 μήνες θα τα πούμε. Καλημέρα στο φίλο το Λάμπρο τον Κυρίτσι, καλημέρα σε όλους με υγεία και καλή Κυριακή, να είσαι καλά κύριε Κυρίτσι. Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Κώστα από το Κουκάκι, καλημέρα και στο Δημήτρη από την Κοκκινιά, να είστε καλά και οι δύο, την αγάπη μας.
1: Κι αν πάλι τα πόβρα το καημό θα μου φέρει, θα μείνω στον δρόμο σου να γίνω φωτιά.
0: Έτσι θα πάμε με ωραία ελληνικά τραγούδια, όπως κάθε Παρασκευή 10-12 το πρωί, Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί.

Καλημέρα και στο φίλο τον Τόρπι που μας εύχεται καλημέρα και καλή εκπομπή. Καλή συνέχεια με όμορφα και γλυκά ελληνικά τραγούδια. Να είστε καλά, φίλε. Καλημέρα και στην κυρία Νικολέτα. Να είστε καλά και εσείς, κυρία Νικολέτα, και ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές. Οι ευχές της κυρίας Νικολέτας πηγαίνουν στα 19 χρόνια του Real FM, στα γενέθλιά μας.

0: Λοιπόν, τώρα θα σχολιάσουμε με τον φοροτεχνικό και τον οικονομολόγο, τον συγγραφέα φορολογικών βοηθημάτων τον και πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Φορολογικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, όπως κάνουμε κάθε Κυριακή τέτοια ώρα. Θα συζητήσουμε θέματα που αφορούν άμεσα χιλιάδες φορολογούμενους. Ποια είναι αυτά, προσέξτε. Πρώτον, τα αναδρομικά των συντάξεων και την παραγραφή αυτών. Δεύτερον, τις νέες δυνατότητες στις ρυθμίσεις οφειλών. Τρίτον, την υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζών που μετατίθεται για το 2027. Και τέταρτον, το πότε μια φορολογική υπόθεση μπορεί να παραμείνει ανοιχτή για 10 χρόνια αντί για 5. Γιώργο Χριστόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε Γιώργο, να στείλω την καλημέρα μου στον κύριο Αγαπητό. Καλή εκπομπή και σήμερα, βάλε τις μουσικάρες σου Γιάννη. Δώσε θετική ενέργεια στο μικρόφωνο και κράτα μας την καλύτερη παρέα, όπως μόνο εσύ ξέρεις. Να είσαι καλά, φίλε μου, την καλημέρα μου. Λοιπόν, Γιώργο, έκανα ένα πρόλογο για αυτά τα οποία θα πεις. Σε ακούμε με πολύ προσοχή.
1: Αυτά τα τέσσερα θέματα έχουν μια πολύ σημαντική σημασία και χρηστικότητα για τους χιλιάδες φορολογούμενους, ιδιοκτήτες ακινήτων, οφειλέτες κλπ. Για να τα πάρουμε με τη σειρά, Γιάννη, να πάμε πρώτα στα αναδρομικά συντάξεων. Πότε πρέπει να τα δηλώσουμε? Ρωτάνε πολύ, πάρα πολλοί συντάξιοι. Και τους απαντούμε. Πρέπει να προσέξουν οι συνταξιούχοι που πήραν αναδρομικά. Βεβαίως, το βασικό είναι ότι τα αναδρομικά δεν δηλώνονται απλώς το έτος που εισπράχτηκαν. Δηλαδή, τα πήραμε μέσα στο 25 και λέει μέσα, βεβαίως, το καθαριστικό που έχει ανέβει είναι ένα μέρος του 22, ένα μέρος του 23.
0: Ναι.
1: Άρα, λοιπόν, δηλώνονται στα έτη στα οποία αφορούν. Για παράδειγμα, να πούμε απλά, ένας συνταξιούχος εισέπραξε το 2025 ποσό που αφορά το 23. Θα πρέπει να γίνει τροποποιητική δήλωση για το 2023.
0: Μες.
1: Τώρα, αυτό που τρέχουμε τώρα, και θα μου πεις, εγώ δήλωσα τα κανονικά μου τον Ιούλιο, μέχρι τον Ιούλιο, και μέσα στο καθαριστικό είδα, ανέβαση η ΑΔΕ και κάποια άλλα. Αυτά πρέπει, εφόσον είναι προηγουμένων ετών, να τα δηλώσω μέχρι.
0: Άρα, δεν κοιτάμε πότε πιστώνονται τα χρήματα στους λογαριασμούς, κοιτάμε σε ποιο έτος ανήκουν και πότε εκδόθηκε η βεβαίωση.
1: Και τώρα. Ακριβώς. Και τώρα ένα πολύ σημαντικό ερώτημα που παίρνουμε αυτόν τον καιρό. Πολλοί συνταξιούχοι μας ρωτούν, Γιάννη, πήρα το 2025 αναδρομικά που αφορούν το 19.
0: Ναι.
1: Μα το 19 δεν έχει παραγραφεί, ρωτάει ο συνταξιούχος. Μας ρωτούν.
0: Ναι.
1: Όχι, απαντούμε. Γιατί? Εξετάζεται το έτος χορήγησης της βεβαίωσης. Άρα, η βεβαίωση που πήρε στα αναδρομικά γράφει το 25.
0: Ναι.
1: Και αφορούν το 2019.
0: Μάλιστα.
1: Και πρέπει να γίνει φορολογική τροποποιητική, όπως το είπες πολύ ωραία, για το 2019. Αλλιώς το δικαίωμα του δημοσίου παραμένει ενεργό μέχρι το 2030.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή το κρίσιμο σημείο, το επαναλαμβάνεις και εσύ, το επαναλαμβάνω και εγώ, Γιάννη μου, είναι το χρόνο που αναφέρει η βεβαίωση. Δεν πάμε δηλαδή το χρόνο ίσως.
0: Και καταθέτουμε δηλαδή οι συνταξιούχοι, εγώ δεν είμαι ακόμα συνταξιούχος, καταθέτουν τροποποιητική δήλωση. Ναι. Μάλιστα. Τώρα.
1: Και μάλιστα μέχρι τέλος του έτους δεν έχει κανένα απολύτως πρόστιμο.
0: Τώρα, επειδή μίλησες για παραγραφή, λέω να μας σχολιάσεις την ιστορία με την πενταετή παραγραφή. Πότε και σε ποιες περιπτώσεις φτάνει η ΑΔΕ στη δεκαετία? Για πες μας.
1: Ναι. Εδώ πολλές φορές άλλοι διορωτούνται, πολλοί προλογούμενοι. Μα τώρα μου έστειλε ένα.
0: Το ακούμε συχνά, Γιώργο, ότι η εφορία έχει λοιπόν 5 χρόνια για να ελέγξει μια υπόθεση.
1: Η πενταετία είναι βασικός κανόνας. Αυτό το έλυσε το Συμβούλιο Επικρατείας, είναι η ερωτελεστία.
0: Δεν μπορεί να πάει πριν από την πενταετία.
1: Πολλές φορές μέσα στην πενταετία, να έρθουν κάποια συμπληρωματικά στοιχεία, νέα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έχω κάνει τη δήλωσή μου το 2019, τώρα στον χρόνο λίγη το 2020. Άρα, έχω κάνει τη δήλωσή μου, είμαι εντάξει. Έρχεται όμως το ΣΔΟΕ, τώρα έχει καταργηθεί η ΑΔΕ με τις άλλες υπηρεσίες και ανακαλύπτει ότι είχες κάνει εικονικά τιμολόγια το 2019, το 2017, ναι, πιο πίσω από, ναι, την πενταετία.
0: Mm-hmm.
1: Άρα είναι νέα στοιχεία, τα ανακαλύπτει μέσα στην πενταετία, πάει δεκαετία. Και επίσης όταν δεν έχω κάνει τελείως δήλωση και μου βρει μια τέτοια περίπτωση, γιατί την πενταετία ισχύει εφόσον έχω κάνει δήλωση.
0: Mm.
1: Άρα δηλαδή το επιχείρημά σου είναι, κύριε, ας πρόσεχες.
0: Ναι. Άρα λοιπόν δεν ανοίγει σε οποιαδήποτε περίπτωση η εφορία μια υπόθεση για παράδειγμα 10 χρόνια πίσω.
1: Όχι.
0: Πρέπει να συντρέχουν συγκεκριμένες νομικές βάσεις.
1: Και βάλαμε ακριβώς αυτό το παράδειγμα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα πάμε να μας ρωτούν τελευταία. Έχω μια οφειλή παλιά καινούρια και ρωτούν τον Παπαγιάννη. Κύριε Παπαγιάννη και το συμπολοτεχνικό, το συνεργάτη, το Χριστόπουλο, πρέπει να συμβαίνει. Τι συμβαίνει, το να πάω στην, να ρυθμίσω με 72 δόσεις, να ρυθμίσω να πάω στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Πρέπει να πούμε κάτι που βγήκε χθες σαν νέα. Θυμίζουμε ότι, Γιάννη, ο εξοδικαστικός μηχανισμός προβλέπει διαγραφή χρέους και αποπληρωμή σε βάθος χρόνου.
0: Ναι.
1: Καθώς η επιτυχή της ρυθμίσης οφειλών, έχουμε ξεπεράσει τους 60.000 και φτάνουν στις 68.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά θετική πορεία από τότε που τα ξαναείπαμε, όταν ξεκίνησε η διαδικασία και η εφαρμογή να ανοιχτεί μέχρι τέλος του χρόνου για τις 72 δόσεις.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ έχουμε φτάσει, αγαπητέ Γιάννη, περίπου στις 20.000.
0: Ναι.
1: Άρα τρέχει και αυτή. Και έχουμε μπροστά μας άλλους μέχρι το Δεκέμβριο μήνες. Συνεπώς, το ερώτημα όμως που ρωτάει κάποιος, συμφέρει, έχω χρέος μικρό, μεγάλο, συμφέρει να πάω στις 72, συμφέρει να κάνω αίτηση για τον εξοδικαστικό.
0: Ναι, απάντη. Για πες μας αυτά τα δύο εργαλεία, τι διαφοροποίηση έχουν.
1: Αυτά τα δύο εργαλεία, ναι, ακριβώς. Συμφέρει, επιλέξτε τις 72 δόσεις πότε. Τα χρέη σας είναι μικρά προς μεσαία. Εντοπίζονται μόνο στον ΕΦΚΑ και δημιουργήθηκαν πριν το 24.
0: Ναι.
1: Διαθέτεται και ακίνητη περιουσία ή αποταμιγές που θα σας πετούσαν έξω στο, εκτός κουρέματος του εξοδικαστικού. Αλλά θέλετε απλά χρόνο να πληρώσετε. Βιάζεστε να πάρετε σφαγιστική ενημερότητα. Αυτά τα κριτήρια είναι 72 δόσεις. Τώρα, επιλέγουμε το εξοδικαστικό. Οπότε, αν έχουμε μεγάλα χρέη που είναι δυνατόν να αποπληρωθούν σε 6 χρόνια, 72 μήνες, γιατί οι 72 δόσεις είναι 5, 12, 72. Το εξοδικαστικό όμως είναι 6 χρόνια. Είναι 420 δόσεις το μεγαλύτερο, 20 χρόνια πόσο είναι. Ναι.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Άρα είναι πολύ μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα.
1: Πολύ μεγαλύτερο. Αλλά εδώ, εάν έχω ακίνητα που θα μου πει εκτός από την κύρια κατοικία, πρέπει να το δούμε. Να δούμε αν πρέπει να αυτοποιήσεις.
0: Άρα ο πολίτης λοιπόν δεν πρέπει να κοιτάζει μόνο πόσα ευρώ θα πληρώνει κάθε μήνα, πόσο θα είναι η δόση του δηλαδή, αλλά συνολικό το κόστος, ποιο θα είναι το κόστος έτσι για το χρέος του. Διότι μπορεί να πληρώνεις λιγότερα το μήνα, αλλά επειδή είναι πιο επιμικημένο συνολικά, επιμικημένη η ρύθμιση, να πληρώνεις πολλά περισσότερα στο τέλος της ρύθμισης.
1: Και για να το επιβεβαιώσουμε ένα παραδειγματάκι. Έχουμε ένα προφίλ ελεύθερου επαγγελματία μέχρι 15.000 για παράδειγμα στον ΕΦ.
0: Ναι.
1: Που αυτά είναι παλιά. Δημιουργήθηκαν στο 21, 22 και μέχρι το 23. Και δεν χρωστάει πουθενά αλλού. Διαθέτει όμως ένα διαμέρισμα.
0: Mm-hmm.
1: Το σενάριο των 72 δόσεων. Ναι. Γιατί έτσι συγκρίνεται αυτόματα σε 5 λεπτά. Mm-hmm. Μηνιαία δόση είναι εδώ περίπου 210 ευρώ για 6 χρόνια. Και το κούρεμα δεν υπάρχει, γιατί πληρώνει όλο το κεφάλαιο. Όμως το σενάριο στον εξοδικαστικό, λόγω της ύπαρξης του ακινήτου, προσέχουμε εδώ τι λέμε, Γιάννη μου, λόγω ότι έχει ακίνητο. Ο αλγόριθμος που μπαίνει σε αυτό το εφαρμογή δεν εγκρίνει κούρεμα. Του προτείνει 240 δόσεις με 63 ευρώ, όμως η διαδικασία κρατάει 3-4 μήνες.
0: Νομίζω.
1: Άρα τι συμφέρει, στην προκειμένη περίπτωση, συμφέρει η ρύθμιση των 72 δόσεων. Αν και η δόση είναι μεγαλύτερη.
0: Μάλιστα.
1: Συμπερδεύει γρήγορα.
0: Νομίζω μας τα εξήγησες αναλυτικά. Τώρα.
1: Ρώτα και δεν μπλέκει με άρση του αρχικού απορρίτου που έχει δώσει.
0: Και αυτό πολύ
1: βέβαια,
0: σημαντικό. Πάμε.
1: Τον εξοδικαστικό παραμένει 3%. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Παραμένει σταθερό το επιτόκιο.
0: Πάμε τώρα εδώ, στα ενίκια μέσω τραπέζης. Τι αλλάζει, γιατί άλλαξε κάτι. Γιατί πήρε νέα παράταση, να σε ρωτήσω. Μάλλον όχι μόνο τι αλλάζει.
1: Είχαμε μιλήσει για ένα εμβληματικό έργο που ανοίγει, δεν το μίδα.
0: Καταρχάς το έργο, το μέτρο αυτό δεν καταργείται.
1: Όχι, δεν
0: παράταση παίρνει, αναβολή μάλλον.
1: Αυτός παίζει, μετατίθεται.
0: Ναι.
1: Πότε, από 1η Ιουλίου του 2027. Γιατί εδώ στην προκειμένη περίπτωση έχουμε μια διασταύρωση που θέλει μισθωτήριο. Το ακίνητο, τον ιδιοκτήτη, τον ενοικιαστή και η τραπεζική πληρωμή. Θα πρέπει να συμφωνούν. Αυτά όλα στην νέα εφαρμογή που θα είναι πλέον και θα βάλουμε όλοι τα ακίνητά μας. Και θα είναι για κάθε χρήση πιο ακίνητο, για αποθήκη, για ενίκιο, για σπίτι, για μαγαζί. Αυτή η εφαρμογή, ο ΜΙΔΑ, δεν το λέω ΜΙΔΑς που λένε, ο ΜΙΔΑ, έτσι το έχουμε πλέον, είχε αρκετές δυσκολίες ακόμη. Και πολύ περισσότερο παίρνουν και τα ακίνητα αγροτικά κλπ. Για να ξεκαθαρίσει το θέμα των επιδοτήσεων. Άρα όλα αυτά τα εμπόδια τα θεώρησε πολύ σωστά η ΑΔΕ και το πολιτική του Υπουργείου. Τα είδαμε και στην
0: Ευρώπη.
1: Να παραπατούν.
0: Άρα, λοιπόν,
1: για να οργανωθεί καλύτερα το σύστημα.
0: Δεν είναι απλά διαδικαστικό το ζήτημα, είναι και μέρος μιας ευρύτερης ψηφιακής διασταύρωσης, σας την πω έτσι,
1: ναι.
0: Γιώργο.
1: Γιατί
0: δηλαδή, μισθωτήριο, ακίνητο, ιδιοκτήτης, ενοικιαστής και τραπεζική πληρωμή σε περίπτωση διαστάβρωσης.
1: Ναι, αυτά όλα που
0: είπατε. Πρέπει
1: ένα,
0: να συμφωνούν.
1: 2, 3, 4, 5 πρέπει να συμφωνούν.
0: Ακριβώς.
1: Και να συμφωνούν και για τον, να το βλέπει και ο ενδιαφερόμενος, ο ενοικιαστής, ο ιδιοκτήτης, ο φιλέτης, αλλά και βεβαίως να γίνεται διασταύρωση.
0: Μέχρι την 1η Ιουλίου του 27, αν δεν αλλάξει κάτι, δεν είναι υποχρεωτική η καταβολή μισθωμάτων από ενίκεια σε τραπεζικό λογαριασμό του ιδιοκτήτη.
1: Και μιας και το τόνισε, να προσθέσω εγώ ότι δεν σημαίνει επειδή θα πληρώνουμε μετρητά μέχρι τότε θα χάσουμε την επιδότηση τώρα που είναι κοντός ψηφιαλμός, το Νοέμβριο.
0: Το Νοέμβριο, ναι.
1: Και η υπόψη είναι, έχεις ξαναπεί και στην εκπομπή σου μαζί μου, ότι γιατροί, στρατιωτικοί, εκπαιδευτικοί που είναι εκτός Αθηνών έχουν μπροστά τους τώρα, άμεσα.
0: Ναι,
1: θα πάρουν δύο ενίκια.
0: Κλείνοντας τη συζήτησή μας, εγώ αυτό το οποίο βγάζω ως συμπέρασμα είναι ότι το φορολογικό σύστημα, η διαδικασία αυτή, όλες οι διαδικασίες γίνονται όλο ένα και περισσότερο ψηφιακές, όλο ένα και περισσότερο ηλεκτρονικές. Άρα οι διασταυρώσεις θα είναι πολύ πιο εύκολες για όλους. Αυτό εγώ βγάζω συμπέρασμα.
1: Ναι, και να προσθέσω.
0: Είναι σωστό το συμπέρασμα που έβγαλα.
1: Πολύ σωστό το συμπέρασμα και κλείνω με μια φράση. Ναι, ψηφιοποίηση, ναι, να μην είναι βίαιη και να είναι πολύ απλή.
0: Ναι,
1: αυτό
0: σωστό.
1: Είναι το αίτημα της αγοράς, αυτό
0: όλους.
1: Είναι το αίτημα των τεχνολογιστών. Αυτό το αίτημα που έχει υπερασπιστεί το έργο του λογιστή,
0: ναι.
1: Αυτό είναι το αίτημα της κοινωνίας.
0: Σωστό.
1: Θέλουμε την ψηφιοποίησή μας. Σταματήσανε οι χιλιάδες ουρές, φορείες, τράπεζες κλπ. Αλλά παράλληλα η ψηφιοποίηση να περάσει με πολύ Μάλιστα. απλό τρόπο και να είναι απλουστευμένη.
0: Την καλημέρα μας, Γιώργο Χριστόπουλε. Ευχαριστούμε
1: καλά.
0: Πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, ακούσατε από τον Γιώργο μια σειρά από χρηστικά θέματα, τα οποία νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Real FM. Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
8: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
9: Σήμερα, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα και καλή Κυριακή, φίλες και φίλοι. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλημέρα στην αγαπητή μου φίλη τη Γεωργία. Να σε καλά, Γεωργία. Να χαίρεσαι το εγγονάκι. Καλημέρα στο Δημήτρη από τη Γλυφάδα. Να σε καλά και εσύ, Δημήτρη, την αγάπη μας. Καλημέρα στο φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλαιο. Να σε καλά, Μπάμπη. Καλημέρα στον Νίκο από τη Χαλκίδα. Καλημέρα, Γιάννη. Κάποιοι νεόπλουτοι εύπιστοι γίνονται βορρά σε κάποιους επιτηδίους, οι οποίοι τους υπόσχονται ευεξία, ομορφιά, ακόμη και αθανασία. Πόσοι από εμάς τους κοινούς θνητούς γνώριζαν ή είχαν την οικονομική δυνατότητα να υποβληθούν σε πλασμαφαίρεση σε μια κλινική που να πληρεί τους όρους ασφαλείας χωρίς να εκθέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο? Νομίζω ότι η πολιτεία έρχεται πάντα δεύτερη σε ένα θέμα που αφορά μια συγκεκριμένη ελίτ. Και φυσικά γίνεται τόσο μεγάλο θόρυβος. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Νίκο. Είναι σωστό το μήνυμά σου σε γενικές γραμμές. και αυτό το διαπιστώσαμε για πρώτη φορά σε αυτή τη διάσταση, δυστυχώς μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Καλημέρα και στο φίλο το Θόδωρο. Να το διευκρινίσω, γιατί ίσως εγώ δεν έγινα κατανοητός, αγαπητέ φίλε Θόδωρε. Υποχρεωτική αλλαγή διπλώματος ισχύει από τώρα για όσους οδηγούς μετά το 65ο έτος της ηλικίας τους πάνε για ανανέωση της άδειας που γίνεται ανά 3 χρόνια. Εκεί αλλάζει υποχρεωτικά το δίπλωμα από χάρτινο σε πλαστικοποιημένο. Ξέρεις, όπως οι πιστωτικές κάρτες. Αλλά επίσης, προσέξτε, είναι υποχρεωτική αλλαγή διπλώματος και σε μια άλλη περίπτωση. Ανεξαρτήτως από την ηλικία, αν θέλετε να προσθέσετε μια νέα κατηγορία οδήγησης. Οδηγάτε, για παράδειγμα, αυτοκίνητο και θέλετε να οδηγήσετε φορτηγό, επαγγελματικό λεωφορείο ή μηχανή ή αντίστροφα. Και σε αυτή την περίπτωση γίνεται υποχρεωτικά η αλλαγή. Αυτό ήθελα να πω. Ίσως δεν το διευκρίνησα εγώ, αγαπητέ φίλε Θόδωρε, καλά. Κατά τα άλλα, η ισχύ των χάρτινων διπλωμάτων είναι ακόμα για 6-7 χρόνια, μέχρι το 33. Τυπικά. Δεν νομίζω όμως για οδήγηση στην Ευρώπη. Αυτό πρέπει να το δούμε αναλυτικά. Μόνο για εντός Ελλάδας.
10: Σαν πενιάλη πιτερία από μπουζούκια, το ένα τα λόγω.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 56 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Ελαφριά συννεφιά βλέπω έξω, εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο που έχουμε άπλετη θέα. Φοβερή θέα του Real FM. Βλέπουμε σχεδόν όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής, μέχρι κάτω Πειραιά, μη σας πω μέχρι την Αίγινα. Η ώρα είναι 7 και 56 πρώτα λεπτά. Καλοκαιράκι και σήμερα. Ας ελπίσουμε θα βελτιωθεί ο καιρός, η διάβγειά του και θα βγει και ήλιος στη συνέχεια. Πολλοί κόσμος θα πάει να κάνει τα μπανάκια του σήμερα. Και ξέρετε, επειδή έχουν αρχίσει σχολεία, έχει.
11: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
12: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
15: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
16: Έως το Σάββατο, Βόιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, τώρα μόνο 29,90. Ακόμη, Νεσκαφέ Αζίρα Εσπρέσο, 95 γραμμάρια, μόνο 4,37.
15: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
17: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
18: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
19: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
20: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
19: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
20: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
21: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.
22: Yeah.
1: με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Real FM. Η ώρα είναι 8.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
22: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
23: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
24: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
25: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
25: Πολιτισμός.
26: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα και καλή Κυριακή, φίλες και φίλοι. Να είστε όλες και όλοι καλά. Και χρόνια πολλά στο Στάθη και την Ευσταθία. Χρόνια πολλά σε όποια Κροάτρια ή Ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο ή γενέθλια.

0: Καλημέρα στην Ευαγγελία. Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη. Καλημέρα και καλή εκπομπή, Γιάννη, μου γράφει ο φίλος. Σημείωσε στο φίλο σου τον ταξιτζή που μιλούσε για τα τεκμήρια στον κλάδο των ταξί, ότι πριν την εφαρμογή των τεκμηρίων, η συμπαθής τάξη των ταξιτζίδων δήλωνε κατά μέσο όρο ετήσιο εισόδημα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, μόλις 6.540 ευρώ, δηλαδή 545 ευρώ το μήνα. Μάλλον υπήρχε κάποιο θέμα, δεν νομίζεις? Τα στοιχεία της ΑΔΕ πράγματι αυτό λένε, αυτό επιβεβαιώνουν, αγαπητέ Ιωάννη, συνονόματε. Υπάρχουν απόλυτα τυπικοί σε όλα τα φορολογικά δεδομένα, φίλοι μας οδηγοί ταξί. Υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι δεν ήταν απόλυτα τυπικοί, με την έννοια ότι δεν έκοβαν σχεδόν ποτέ αποδείξεις. Αυτό χαμήλωνε το μέσο όρο των εισοδημάτων, ακόμα και σε αυτούς οι οποίοι πραγματικά έκοβαν αποδείξεις και πλήρωναν το φόρο που τους αναλογούσε. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο, την αγάπη μας. Οκτώ και δύο πρώτα λεπτά. Είναι η ώρα για τα ακίνητα. Μάνος Κρανίδης, ο πολιτικός μηχανικός στην ελεύθερη αγορά, την οικονομία της αγοράς, στον ιδιωτικό τομέα και εκπρόσωπος της Πομιδάς, στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Μάνο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα σε όλους, όλη την παρέα.
0: Να είμαστε καλά με υγεία. Όπως πάντα, κάθε Κυριακή, θέλουμε να μας πεις μερικά πράγματα που αφορούν κατά κύριο λόγο το κληρονομικό δίκαιο, οι λύσεις για εξαδιαιρέτου αυθαίρετα και αδήλωτα και αν αλλάζει κάτι σε σχέση με αυτά τα οποία γνωρίζαμε τόσα χρόνια.
1: Ναι, Γιάννη, είναι μια μεταρρύθμιση, θα λέγα εγώ, μια πλήρης αλλαγή, η οποία έχει τεθεί από εφαρμογή από τις 16 Σεπτεμβρίου, τώρα, πριν 4 μέρες. Mm-hmm. Έχουμε ένα νέο νόμο, ο 5303 του 26 προφανώς, που στην ουσία αντικαθιστά το κληρονομικό δίκαιο και δίνει κάποιες μεγαλύτερες ευελιξίες, Γιάννη. Δεν θέλω να σας κουράσω με πολλά νομικά, αλλά πλέον μπορεί κάποιος είτε να κάνει κάποιες καλύτερες επιλογές, προφανώς μετά το θάνατο ή και πριν από το θάνατο. Πρόσεξε. Δηλαδή να υπάρξει κληρονομική σύμβαση πριν από το θάνατο.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις, πάντα στα κληρονομικά, να μην τα λέμε ένα-ένα, υπήρχαν πολλές διαφωνίες. Κάποιοι διαφωνούσαν με τις αποφάσεις, με την περιουσία, με τη διαθήκη και υπήρχαν πολλές δικαστικές υποθέσεις. Τώρα αυτά μπορούν να περιοριστούν, διότι μπορεί να υπάρξουν, ας πούμε, ακόμα και να το πω έτσι, και χρηματικές αποζημιώσεις. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος έχει φτυχτεί μπορεί να παραζητήσει χρηματική αξίωση πλέον από τον αδερφό του.
0: Κατανοητό. Τώρα.
1: Αυτό όμως που θέλω να πω, να το κλείσουμε στην ουσία με ένα δευτερόλεπτο, είναι ότι σε κάθε περίπτωση, είτε έχουμε κληρονομική σύμβαση, είτε έχουμε γονική παροχή που είναι εν ζωή προφανώς, πρέπει να ελέγχουμε το ακίνητο.
0: Μάλιστα.
1: Προσοχή μεγάλη σε αυτό. Έτσι.
0: Νομίζω ότι αυτό πλέον αφορά όλους. Πρέπει να ελέγχουμε το ακίνητο.
1: Πάντα πρώτη κίνηση είναι αυτή.
0: Ακριβώς. Τώρα. Πες μας για τις γονικές παροχές, τα σημεία κλειδιά πριν από τη μεταβίβαση και το αφορολόγητο. Τώρα μιλάμε για ακίνητα έως 800.000 ευρώ αξία. Mm-hmm. Αν αλλάζει κάτι και αν επιταχύνονται οι διαδικασίες.
1: Ναι, εδώ είναι η κλασική περίπτωση γονικής παροχής, η οποία βάσει του νόμου που έχει περάσει η κυβέρνηση ένα πολύ σοβαρό φορολογικό κίνητρο μέχρι 800.000 αναγωνέα. Mm-hmm. Προσέξτε το αυτό. Mm-hmm. Είναι αφορολόγητο, συνολική περιουσία ιστοδυναικές. Όχι ένα χρονό, όχι το έτος, συνολική. Mm-hmm. Δεν έχει φόρο, δεν είναι αφορολόγητο.
0: Ναι.
1: Βεβαίως πάντα πρέπει να κάνεις τη διαδικασία κανονικά ενός τίτλου, νομικό έλεγχο, τεχνικό έλεγχο, πολυοδομικό έλεγχο, συμβολογράφο, έχει τα έξοδα αυτά. Και είναι πολύ βασικό εδώ να πούμε κάτι, ότι περιλαμβάνει και χρηματική γονική παροχή. Mm. Δεν το ξέρουν πολλοί. Δηλαδή, Γιάννη,
0: άρα δεν ισχύει μόνο για ακίνητα, αλλά και για χρηματική γονική παροχή.
1: Και για χρηματική, το οποίο είναι πάρα
0: μέχρι
1: πολύ σημαντικό.
0: Μέχρι 800.000 ευρώ κι αυτή.
1: Μέχρι 800.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο είναι και λογικό, Γιάννη.
0: Υπάρχει όμως μια προϋπόθεση. Η μεταφορά αυτή του ποσού να γίνεται τραπεζικά.
1: Όλα τραπεζικά και με κατάλληλη διαδικασία. Έχει δίκιο απόλυτο για να μην έχει φόρο.
0: Όχι μετρητά.
1: Όχι, ποτέ μετρητά. Το έχουμε καταλάβει και αυτό έτσι όπως το είπες και πριν. Όλα τραπεζικά πρέπει να γίνονται, όλα τα κίνητρα. Και το πολύ βασικό είναι ότι είναι και σωστό. Δεν μπορεί, Γιάννη, να έχει 50 χιλιάρικα εγώ και να τα δώσω στο παιδί μου και να τα ξαναφορολογούμε. Εδώ που τα λέμε. Και το τελευταίο εδώ. Ότι μπορεί να δημιουργήσει πόθεν έσχες. Αυτό ήθελα να σας πω. Είναι ένα κόλπο που δεν το ξεκόλπω. Που είναι μια διαδικασία που δεν την ξέρουν πολύ. Ας πούμε λοιπόν ότι εμένα το γιο μου θέλει να αγοράσει ένα κινητό.
0: Ναι.
1: Και δεν έχει το πόθεν έσχες να το πάρει. Του κάνω εγώ λοιπόν τη χρηματική παροχή, 50.000 επίσημα, κανονικά τραπεζικά, αποκτά πόθεν έσχες. Γιατί πια δουλειά θα πει στην εφορία, εγώ τα πήρα το πατέρα μου. Με δωρεά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι. Άρα λοιπόν δεν αφορά μόνο τα κίνητα, αφορά πάσης φύσεως.
1: Πάσης φύσεως.
0: περιουσία.
1: Πασφίσω και γι' αυτό δεν πρέπει να αλλάξει. Είναι από τις πιο επιτυχημένες νομίζω ναι. παρεμβάσεις που είχαν γίνει στην αρχή. Στην αρχή της θητείας Μητσοτάκη, αν θυμάστε, ναι. τα πρώτα που είχαν γίνει μαζί με τη μείωση του ένφια.
0: Ναι, τότε. Σωστά. Τώρα να μας πεις για τον έλεγχο των τίτλων που προηγείται ο έλεγχος αυτός του συμβολαίου. Πώς γίνεται μέσω του κτηματολογίου, λοιπόν, ποια είναι ναι, πλέον
1: ναι,
0: η διαδικασία.
1: Ναι. Μέσω του κτηματολογίου και ο νομικός έλεγχος, αλλά και άλλη τεχνική έλεγχη, εδώ έχουμε μια μεγάλη διαφορά. Ξεκίνησε μια νέα πλατφόρμα, η οποία δεν αφορά το σπόρο, δεν ξέρετε όμως να σας την πω, λέγεται μεταβολές.κτηματολόγιο.gr. Έχουμε περιπτώσεις, Γιάννη, που χρειάζεται να κάνουμε γεωμετρικές μεταβολές. Δηλαδή, έχουμε ένα οικόπεδο, παραδείγματος χάρη, που έχει λάθος σχήμα στο κτηματολόγιο, έχει λάθος όρια, έχει λάθος εμβαδό. Είναι μια τέτοια διαδικασία, η οποία γινόταν φυσικά. Τώρα θα γίνεται ηλεκτρονικά.
0: Μάλιστα.
1: Γλιτώνεις κάποιο χρόνο. Παράδειγμα, θα παραμένει η διαδικασία, έτσι. Εμένα μου έχουν τύχει τις περιπτώσεις.
0: Και βέβαια να πούμε ότι δεν πρόκειται να γίνει μεταβίβαση αγοραπολισία κινήτου χωρίς να υπάρχει ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου.
1: Όχι,
0: δηλαδή
1: βέβαια.
0: Αυτό το. Πώς το λένε, το ηλεκτρονικό διαβατήριο, το αποτύπωμα.
1: Αυτό προκύπτει και από τη μεταβολή. Είναι, ναι. Πρέπει να κάνεις αυτή τη μεταβολή.
0: Χρειάζεται το πιστοποιητικό πληρώτας, αυτή η ηλεκτρονική ταυτότητα διαβατηρίου. Ακινήτου. Δεν μπορεί να μεταπολιθεί το ακίνητο χωρίς αυτή.
1: Απαγορεύεται. Και γι' αυτό πρέπει να ελέγχουμε σωστά πριν αγοράσουμε ή αν θέλουμε πριν πουλήσουμε για να είμαστε έτοιμοι να μπορούμε να εκδώσουμε αυτή την ηλεκτρονική ταυτότητα. Σε κάθε ακίνητο αυτό ισχύει, έτσι, όχι μόνο στα οικόπεδα.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάνο Κρανίδη.
1: Καλά μου.
0: Χρηστικά τα θέματα που σχολιάζει ο Μάνος και τον ευχαριστούμε πολύ.
1: Χρηστικά και όπως ξέρεις Γιάννη μαζί έχουμε συζητάμε τα πάντα.
0: Είσαι
1: και
0: δύναμη.
1: Δίνουμε και πληροφορίες. Θυμάστε, σας είχα πει ότι η τραπεζική καταβολή το συζητήσατε πριν με δύο Χριστόπουλο.
0: Ναι, ναι.
1: Θυμάστε,
0: αναβλήθηκε για τον Ιούλιο του 27.
1: Που το λέγαμε
0: βεβαίως.
1: Το καλοκαίρι και λέγαμε ότι δεν είναι έτοιμη.
0: Δεν είναι έτοιμη. Μάλιστα. Λοιπόν. Την καλημέρα μας Μάνο Κρανίδη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Επίσης.
0: Να στείλω την καλημέρα μου στο Μιχάλη από το Γερεβάν. Καλή Κυριακή και από Γερεβάν Γιάννη. Σας στέλνουμε την αγάπη μας από Αρμενία. Να σε καλά, Μιχάλη. Και τη δική μας αγάπη, φίλε. Σε χρόνια ακροατής. Σε καλημερίζουμε. Καλημέρα στο φίλο το Χρήστο από τη Νέα Σμύρνη. Δεν το πρόλαβα το μήνυμα, Χρήστο, το χθεσινό σχετικά με τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Πριν από λίγες μέρες άκουσα έναν επώνυμο μιλητή στο Real να λέει ότι η ευρωπαϊκή δέσμευση είναι 35 λεπτά το λίτρο. Από 35 και άνω η κάθε χώρα κάνει ό,τι θέλει. Άρα η μείωση μέχρι τα 35 μπορεί να γίνει χωρίς να χρειαστεί την άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν το ξέρω να σου πω για να το σχολιάσω. Να το ρωτήσω. Γιατί ο Χρήστος ρώτησε γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά. Η διαιτερία δεν είστε, δεν ήξερα να μου απαντήσουν. Θα το ρωτήσω και θα σου πω, αγαπητέ φίλε Χρήστο. Ο φίλος ο Χρήστος από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη. Να είστε καλά, κύριε Παυλίδη. Την καλημέρα μου και στο Βαγγέλη. Βαγγέλη, σου έχω απαντήσει στο θέμα αυτό. Αν νομίζεις ότι υπάρχουν διαδικτυακές απειλές σε βάρος σου και σε βάρος της οικογένειάς σου, η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Παίρνεις ένα δικηγόρο, το δικηγόρο σου, πας στην υπηρεσία δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, καταθέτεις μηνυτήρια αναφορά μήνυση και ανακαλύπτεται η IP. Δεν κρύβεται κανένας πλέον. Αν νομίζεις ότι απειλείς, εκτός δηλαδή από εξύβριση, σε απειλούν κιόλας, δεν ξέρω για ποιο λόγο, μου στέλνεις το μήνυμα, έχεις κάποιο προσωπικό με κάτι, συμβαίνει κάτι άλλο, δεν το ξέρω. Υπάρχει συγκεκριμένη ποινική διαδικασία. Δικηγόρος, υπηρεσία δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος στη Γαδά, καταθέτεις μήνυση και θα βρουν την IP του. Θα τον εντοπίσουν και στο Βόρειο Πόλο να είναι. Είναι απλά τα πράγματα. Μην νομίζεις ότι είναι κάτι δύσκολο δηλαδή. Τον πιάνει σε χρόνο ΔΕΤΕ και μετά σου φυλάει τα παπούτσια για να μην προχωρήσει η ποινική διαδικασία. Σου ζητάει συγγνώμη. Αυτό συμβαίνει συνήθως. Και σε εμάς είχαν στείλει κάτι απειλητικά μηνύματα πριν χρόνια, τους τσιμπήσαμε αυτούς. Πριν 4-5 χρόνια. Τους τσιμπήσαμε σε χρόνο ΔΕΤΕ. Δεν υπάρχει δηλαδή η διαδικασία που να μην τον βρει τον άλλον. Τουλάχιστον όταν είναι σοβαρές οι απειλές. Δεν μιλάμε για βλαμμένους τώρα, οι οποίοι στέλνουν ένα μήνυμα ανώνυμα ή παραποιημένα τα χαρακτηριστικά τους. Με αυτούς ούτως ή άλλως δεν ασχολείται κανένα σοβαρός. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη. Αγαπητέ φίλε, σήμερα δεν θα ακούσω όλη την εκπομπή. Αγαπητέ Γιάννη, φεύγω για ταξιδάκι με μοτοσυκλέτα. Σου στέλνω απλά μια καλημέρα και καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Πολύ προσοχή στο δρόμο, φίλε. Ειδικά εσύ που οδηγάς μηχανή. Να είσαι πάντα καλά, την αγάπη μας. Καλημέρα και στο φίλο τον Κωνσταντίνο Σαμουηλίδη. Καλημέρα, φίλε Γιάννη. Σήμερα από Κολονία, από Γερμανία δηλαδή ο φίλος. Τον Οκτώβριο, εκεί στα τέλη Οκτωβρίου, θα έρθω και εγώ στην Ελλάδα για πάντα. Επιστρέφω. Με το καλό, Κωνσταντίνε, να είσαι πάντα εδώ. Και να μας στέλνεις την αγάπη σου και την καλημέρα σου. Γίνεται χαμός, Κώστα, με τα email απατεώνων. Ο Κώστας μου γράφει ότι στέλνουν μηνύματα email για ανανέωση στοιχείων εύκα, αλλιώς δεν θα έχουν περίθαλψη. Αρκεί να στείλουν τους κωδικούς λογαριασμούς τραπεζών. Πολύ προσοχή. Αυτό το παράδειγμα που αναφέρει ο Κώστας είναι ένα από αυτά τα οποία συμβαίνουν. θέλει ιδιαίτερη προσοχή με τα μηνύματα, σε SMS, σε εφαρμογές και σε email. Πάρα πολύ προσοχή. Καμία τράπεζα δεν ζητάει κωδικούς που έχετε εκεί. Καμία. Όταν βλέπετε τέτοια μηνύματα, τα πετάτε. Ούτε καν τα ανοίγετε, ούτε καν τα πλησιάζετε.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Με όλη αυτή την ιστορία και το τραγικό τέλος έτσι, του Γιώργου Μαζωνάκη, γιατί είναι τελικά αυτό το οποίο μένει. Ο τρόπος, ο τραγικός τρόπος που κατέληξε ο άνθρωπος αυτός, ένας νέος καλλιτέχνης με τέτοια δημοφιλία που επιβεβαιώθηκε και μετά το θάνατό του. Λοιπόν, ο Μαζωνάκης, φίλες και φίλοι, μετά όλα όσα συνέβησαν και την τροπή που πήραν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης οι αποκαλύψεις αυτές, δεν υπάρχει άνθρωπος να μην μιλάει ακόμα και τώρα που μιλάμε 15 μέρες μετά για την υπόθεση αυτή. Δεν στέκομαι μόνο στον Γιώργο Μαζωνάκη ως καλλιτέχνη, αλλά στην τραγική ιστορία και στον τρόπο που κατέληξε σε αυτό το περίεργο ιατρείο. Λοιπόν, έχει ανέβει ο Γιώργος Μαζωνάκης στο Searching στην 35η θέση παγκοσμίως στην ψηφιακή απήχηση των κορυφαίων εφαρμογών και ιστοσελίδων που ασχολούνται με τη μουσική. Υπάρχει επίσημη κατάταξη καλλιτεχνών, το Global Digital Ranking, όπου καταγράφει τη διεθνή ψηφιακή απήχηση του κάθε καλλιτέχνη. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνετε, αυτό σημαίνει πως τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη μετά αυτή την τραγική κατάληξη όχι μόνο αναζητούνται από τους χρήστες που θέλουν να μάθουν ποιος είναι, γιατί η είδηση του θανάτου του Μαζωνάκη και ο τρόπος που πέθανε, να ξέρετε, έχει κάνει το γύρο του κόσμου, αλλά ακούγονται ολόκληρα και αρέσουν, με αποτέλεσμα χρήστες από τη Μαδαγασκάρη μέχρι την Αλάσκα και από την Κίνα μέχρι το Περού να αναζητούν ποιος ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Τώρα, για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι αυτό το μέγεθος της απήχησης για ένα καλλιτέχνη που προέρχεται από τη μικρή Ελλάδα, Θεός χωρέσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, φανταστείτε ότι η αίρια της country μουσικής στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ντόλι Πάρτον, που πέθανε πριν από μερικές μέρες, η Ντόλι Πάρτον, από φυσιολογικά αίτια, λίγες μέρες μετά το θάνατό της είχε ανέβει στην 31η θέση. Και ο Μαζωνάκης εκτοξεύθηκε από μια μικρή χώρα στην 35η. Σας λέω δηλαδή τα δεδομένα πώς ακριβώς είναι και πόσο μεγάλη κληρονομιά αφήνει αυτό το παιδί μέσα από τα τραγούδια του στο μέλλον. Λοιπόν, Χρήστος Κρίγκας, για να επιστρέψουμε στην πεζή καθημερινότητα, φίλες και φίλοι, της οικονομίας και όχι μόνο. Χρήστο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στους ακροατές. Μόνο που δεν θα είναι πεζός ο λόγος και θα σου το εξηγήσω γιατί.
0: Λοιπόν, άμεσα μέτρα που αφορούν την παραγωγή και τον τελικό καταναλωτή, να μας πεις μερικά πράγματα πριν πάμε μετά σε αυτή την αλόγιστη πληροφορία που αφορά το AI και την οποία δέχεται σε ρυθμούς βομβαρδιστικούς ο κόσμος, οι πολίτες, οι φορολογούμενοι.
1: Ναι. Να ξεκινήσουμε, Γιάννη, πρώτα απ' όλα τρεις κουβέντες, να πω κάτι το οποίο αφορά και πρέπει να γίνει άμεσα. Νομίζω ότι ξεκάθαρα στο μυαλό πλέον του Πρωθυπουργού των Πολιτικών είναι ξεκάθαρο το ενεργειακό κόστος. Το ενεργειακό κόστος ξέρουμε πολύ καλά. Αύριο το πρωί, παράδειγμα, τι πρέπει να γίνει. Θα πρέπει άμεσα να πάρθει άμεσα μέτρα από τον Πρωθυπουργό μας, έτσι ώστε ο κόσμος να μπορέσει να βάλει το πετρέλαιό του, να μειωθεί το κόστος στο καύσιμο. Νομίζω ότι ίσως ανοίγει ένα μικρό παράθυρο, αλλά με πολύ πολύ μεγάλη προσοχή στο κομμάτι της μείωσης, ίσως αν υπάρξουν άλλα μέτρα του ειδικού φόρου κατανάλωσης, και έτσι ώστε να μπορέσει ο κόσμος να προμηθευτεί και το καύσιμό του. Θα πρέπει ο παραγωγός, και εδώ θα μου επιτρέψει μόνο να κάνω ένα μικρό σχόλιο. Έχουμε μπερδέψει αρκετά όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα τι σημαίνει πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής τομέας, όταν έρχεται πλέον να κυριαρχήσει το AI. Και δεν θεωρητικό λόγο. Γιάννη, θέλω να τα ακούσει αυτό το πράγμα.
0: Παρακαλώ.
1: Θέλει άμεση στήριξη αυτή τη στιγμή, και το έχουν καταλάβει, θεωρώ πλέον. Θέλει άμεση στήριξη ο πρωτογενής τομέας. Mm-hmm. Τι σημαίνει πρωτογενής τομέας? Παραγωγός. Και συγκεκριμένο παράδειγμα, αυτός ο οποίος παράγει την ελιά θα πρέπει να έχει το λογισμένο κόστος, θα πρέπει η ελιά να πηγαίνει ακριβώς μετά στο δεύτερο κομμάτι, το οποίο λέγεται μεταποίηση, δηλαδή το ελαιοτριβείο, και αυτό σαν μεταποίηση να λειτουργεί και στο πρωτογενή τομέα που περιλαμβάνει και άλλα πράγματα, να φεύγει σε φτηνή τιμή στον τελικό καταναλωτή και να μπορεί να εξάγεται.
0: Μάλιστα, ενδιαφέρουσα.
1: Και αν μου επιτρέψεις και κάτι ακόμη, το οποίο είναι σημαντικό.
0: Ναι, ναι.
1: Η Ελλάδα θα γίνει ένας ενεργειακός κόμβος. Αυτό είναι δεδομένο κάποια στιγμή. Θα πρέπει όμως τη χρήση της παραγωγής της ενέργειας να την χρησιμοποιήσουμε και στην χώρα μας. Αυτό που σου είπα, πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής, θα πρέπει άμεσα να γίνει. Μάλιστα. Αύριο το πρωί, λοιπόν, μέτρα από τον Πρωθυπουργό, και να χρησιμοποιήσουμε την ενέργεια αρχικά για τη χώρα μας και μετά να γίνουμε πραγματικά ο διάδρομος που χρειάζεται για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, μια Ευρωπαϊκή Ένωση που φιλορροεί, θα σου έλεγα.
0: Τώρα, πάμε να μας πεις μερικά πράγματα για αυτές τις αλόγιστες πληροφορίες, χωρίς μέτρο, αυτό εννοούμε, μέσω του AI που δέχεται ο κόσμος και ακόμα δεν έχει κατανοήσει πλήρως τι ακριβώς συμβαίνει. Θα έχει ενδιαφέρον ο τρόπος να το προσεγγίσεις και να μας εξηγήσεις και από δικά σου παραδείγματα, από το γραφείο το φοροτεχνικό δηλαδή, τι συμβαίνει.
1: Γιάννη, θα σου το εξηγήσω από τη δικιά μου την πλευρά, αλλά κυρίως θα σου το εξηγήσω από τα μηνύματα τα οποία παίρνω από τον κόσμο. Πρώτα-πρώτα να πω κι εγώ ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ένα πραγματικά αγαπητό πρόσωπο, γιατί εκφραζόταν με τα τραγούδια του στην ψυχή του κόσμου και αυτά τα ξέρουμε. Η δικιά μας η γενιά, δε Γιάννη, τα ξέρει πάρα πολύ.
0: Προφανώς.
1: Πάω στο δεύτερο. Βλέπεις ότι μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε διαφήμιση ή οτιδήποτε άλλο και να διαφημιστεί οποιοδήποτε. Εννοείται ότι ο περισσότερος κόσμος κάνει, ειδικά ιατρικός κόσμος που εκεί στηρίζουμε πολλές από τις ελπίδες μας, κάνει πολύ σωστά τη δουλειά του, αλλά πρέπει πάρα πολύ καλά να προσέξουμε την πληροφορία που παίρνουμε. Αν Γιάννη η πληροφορία αυτή ήταν μέχρι τώρα ένα διαδίκτυο ή ένα αυτό που βλέπαμε σε φυσική μορφή, τότε Γιάννη όταν μπει το AI στη ζωή μας και μας ακούει ο κόσμος, όταν κάποιος θα μπορεί παράδειγμα να κάνει πλαστή τη φωνή οποιοδήποτε άλλον για να ξεγελάσει τον κόσμο, οποιοδήποτε μπορεί να διαφημίζει ένα γραφείο με ένα τεχνικό κατασκεύασμα, τότε τι έχει πραγματικά ο κόσμος να υποστεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Όλα αυτά θα πρέπει να αξιολογηθούν από μια γενική γραμματεία, πραγματικά AI, η οποία θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει και στη χώρα μας.
0: Χρειάζεται ενημέρωση πρώτα απ' όλα και μετά αυτό το οποίο λες.
1: Σε κάθε περίπτωση, Γιάννη, η ενημέρωση θα πρέπει να γίνει κεντρικά.
0: Ναι, κεντρικά.
1: Δεν μπορώ
0: βέβαια
1: εγώ να κάνω την ενημέρωση.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Κεντρικά.
1: Πρέπει να γίνει ένας κεντρικός σχεδιασμός, να γνωρίζει ο κόσμος μέχρι πού φτάνει η πληροφορία και αυτό το οποίο
0: μάλιστα
1: ακούει. Και μετά, για να μην έχουμε φαινόμενα τα οποία παρατηρούνται.
0: Ήδη παρατηρούνται πολλά, γιατί λίγοι έχουν καταλάβει την πραγματικά ορθή χρήση της AI, της τεχνητής
1: νοημοσύνης. Απλά μόνο, Γιάννη, να πω κάτι. Λίγοι μπορεί να έχουν καταλάβει. Λίγοι
0: πρέπει να καταλάβουν όλοι
1: όμως. Πώς την αξιοποιούν. Πρόσεξε. Όχι όπλος. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει το τι πληκτρολογεί. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει τι βλέπει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό πρέπει να γίνει κεντρικά από κυβέρνηση.
0: Την καλημέρα μας, Χρήστο Κρίγκα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή Κυριακή, αγαπητέ φίλε. Τώρα, ένα ενδιαφέρον χρηστικό θέμα σε σχέση με αυτά τα οποία λέγαμε και με τον Γιώργο Χριστόπουλο και τον Χρήστο Κρίγκα είναι το ρεπορτάζ της Real News, φίλες και φίλοι, που έχω μπροστά μου σχετικά με την εκαθάριση εισφορών αναδίμηνο. Αφορά πολλές περιπτώσεις ελεύθερων επαγγελματιών. Προσέξτε, από τις αρχές του 27 ο ΕΦΚΑ θα σκανάρει 350.000 ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, κάθε 60 μέρες για να μην συσσωρεύονται διαφορές στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους. Και μάλιστα αυτές οι διαφορές, προσθέτω εγώ στο ρεπορτάζ της Real News που έχω μπροστά μου, πολλές φορές δεν επιτρέπουν για 1 ή 2 ευρώ να βγάλει ο φορολογούμενος, ο ασφαλισμένος, ασφαλιστική ενημερώτα, αν είναι δυνατόν.

θα πάρω τα... Έχω μπροστά μου τη Real News, έχω ανοίξει σελίδα 11. Ο Ερντογάν, βλέπετε τι θέλει να κάνει, είναι απίστευτο. Θέλει να είναι αιώνιος πρόεδρος της Τουρκίας. Ετοιμάζει νέα υποψηφιότητα Ερντογάν και επειδή θα χρειαστεί ειδική πλειοψηφία, δηλαδή τα 3/5 των 600 βουλευτών της Εθνοσυνέλευσης, βρίσκει διάφορους τρόπους να ελιχθεί κοινοβουλευτικά, θεσμικά, συνταγματικά και πολιτικά, ώστε να εξασφαλίσει και νέα θητεία. Το Σύνταγμα και της Τουρκίας απαγορεύει τρίτη θητεία του Προέδρου. Τε, αυτά δεν υπάρχουν στην Τουρκία. Το Σύνταγμα είναι για κανονικές δημοκρατίες. Βρήκαν νομική του καθεστώτος Ερντογάν τρόπο, παράθυρο, την εξαίρεση που την επιτρέπει ανοίγοντας το δρόμο για εκλογές. Ο Βαγγέλης ο Αρετέος, ο ανταποκριτής μας στις Βρυξέλλες, τον οποίο φιλοξενούμε και εμείς αρκετές φορές εδώ, έχει ένα εκτενές και εξαιρετικά αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλημέρα στο φίλο το Χρήστο. Να σε καλά, Χρήστο, την καλημέρα μας. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο το Γιάννη που μου γράφει ότι έχει πέσει πολύ παραμύθι περί του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ με το τι κάνουν οι άλλες χώρες. Λοιπόν, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τον έχουν μειώσει μόλις 4 χώρες από τις 27 της Ευρώπης και τον ΦΠΑ, Γιάννη, μόλις 2 χώρες από τις 27. Επίσης, στο ντίζελ, που είναι και το μεγάλο πρόβλημα, η Ελλάδα έχει ακόμα μικρότερο περιθώριο μείωσης, αφού είναι στα 41 λεπτά με κατώτατο όριο τα 35, δηλαδή, ακόμα και αν το μειώσει το ελάχιστο που μπορεί να είναι, μόλις 6 λεπτά το λίτρο.

0: Για να ανοίξω παρένθεση, να πάμε λίγο στα θέματα τα διεθνή. Γίνεται χαμός, δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει, με αυτή την ιστορία με το βιβλίο του Earl Spencer. Ξέρετε ποιος είναι ο Earl Spencer? Ποιος ήταν μάλλον? Ο ίδιος ζει, η αδερφή του δεν ζει. Ο αδερφός της Diana, της πριγκίπισσας Diana, όπου αυτός ο τύπος έβγαλε ένα βιβλίο μετά από τόσα χρόνια, μετά το δυστύχημα που είχε η Diana στο Παρίσι, εκεί στην Pont Alma. Έχει βγάλει λοιπόν ένα βιβλίο, μια αυτοβιογραφία, ας την πούμε έτσι. Ποια ήταν η Diana, η αδερφή μου, η οποία δημοσιεύεται σε συνέχειες αποκλειστικά από την Daily Mail, την εφημερίδα, και περιγράφει διάφορα περιστατικά. Τώρα, είναι αληθινά, δεν είναι αληθινά? Το παλάτι τον διαψεύδει πάντως κατηγορηματικά, ότι ο Κάρολος, πριν γίνει βασιλιάς, επί βασιλείας δηλαδή Ελισάβετ, της Ελισάβετ Β, της μητέρας του δηλαδή, πριν από αρκετά χρόνια, όταν έγινε γνωστός στο παλάτι ο θάνατος, όταν έγινε γνωστός ο θάνατος της πριγκίπισσας Νταϊάνας, ο Κάρολος έτρεβε τα χέρια του και έλεγε ότι έλα ρε παιδιά, δεν έγινε και τίποτα σπουδαίο. Τώρα, αυτά πώς θα αποδειχτούν που λέει, δεν το ξέρει κανείς. Το βέβαιο είναι ότι τα βιβλία του, δηλαδή αυτή η σειρά που περιγράφει στο βιβλίο, πουλάει τρελά. Και η Daily Mail έχει εκτοξεύσει τις πωλήσεις της. Έχει πάρει μεγάλη διάσταση το θέμα αυτό, γιατί όπως καταλαβαίνετε, το παλάτι, το Buckingham γενικά, ως ρεπορτάζ, ως σχόλια, ως συνεντεύξεις, ως μια πραγματικότητα που συνδέεται με τον πολιτισμό της Βρετανίας, πουλάει τρελά. Λέει διάφορα ο Σπένσερ και γράφει διάφορα για τον Κάρολο, όχι τόσο τιμητικά, όχι τόσο κολακευτικά. Βέβαια, όλα αυτά διαψεύδονται από το παλάτι κατηγορηματικά. Τώρα, ποιος ξέρει τι ακριβώς έχει γίνει? Ίσως μόνο ο ίδιος ο Κάρολος γνωρίζει την πραγματικότητα, αν είναι έτσι όπως τα περιγράφει ο αδερφός της Νταϊάννα ή όχι. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Ελένη Κατσαμπέκη στις 8:30 και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Real FM.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
6: Η ελληνική μαθητική ομάδα Platons κατέκτησε την πρώτη θέση στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στην κατηγορία Future Engineers. Οι Έλληνες μαθητές σχεδίασαν ένα πλήρως αυτόνομο όχημα που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να αποφεύγει εμπόδια και να χαρτογραφεί τον χώρο σε πραγματικό χρόνο, αποδεικνύοντας ότι το μέλλον της τεχνολογίας γράφεται ήδη από τη νέα γενιά της χώρας μας.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot. Οι ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας, ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο. Η παρουσίαση που έγινε την Πέμπτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από εκπροσώπους της Αμερικανικής Αμυντικής Βιομηχανίας και οι συζητήσεις για την απόκτηση άλλων 2 συστημάτων που θα ενσωματωθούν στην ασπίδα του Αχιλέα. Ιστερικές αντιδράσεις υπουργών του Ερντογάν για δίθεν απειλές από την Αθήνα με την εγκατάσταση νέων οπλικών συστημάτων στα νησιά. Καλλιέργεια κλίματος στην τουρκική αλλά και στη διεθνή κοινή γνώμη για αντίδραση της Άγκυρας επί του πεδίου βλέπουν διπλωματικές πηγές. Ακόμα, όλο το σχέδιο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα εφαρμόσει και για τα νοικοκυριά το μοντέλο στήριξης που ισχύει για τους αγρότες. Η κρατική επιδότηση θα γίνει απευθείας στην Αντλία, ενώ πρόσθετη στήριξη θα υπάρξει από τα δηληστήρια και θα αφορά όλους τους πολίτες, καθώς δεν θα ισχύσουν εισοδηματικά κριτήρια. Στόχος της κίνησης είναι η συνολική μείωση στην τελική τιμή να φτάσει τα 40 λεπτά, σβήνοντας έμεσα την επιβάρυνση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έρχεται αύξηση 20 έως 22% στο επίδομα θέρμανσης. Ο Μητσοτάκης στοχεύει στο κέντρο, η στρατηγική της κυβέρνησης για να αποσπάσει ψηφοφόρους από την κεντροαριστερά. Και υπόθεση Μαζονάκη. Ανεξέλεκτη παραϊατρική στην Ελλάδα. Ενδοφλέβιες θεραπείες για Αλτσχάιμερ, μπότοξ Airbnb και εμφύτευση μαλλιών από αναισθησιολόγο περιλαμβάνει η μακρά λίστα των περιπτώσεων που έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Τα απολογητικά υπομνήματα του ζεύγους των γιατρών και τα σχέδιά τους για διακοπές πλασμαφαίρεσης σε Μύκονο, Αντίπαρο και Πορτοχέλη. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Τα σχέδια των ενόπλων δυνάμεων να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot». Κλιμακώνεται η εχθροπλαξία στη Μέση Ανατολή μετά τη νέα επίθεση των Χούθη εναντίον της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας. Επέστρεψε νωρίτερα στον Λευκό Οίκο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr. Κρίσιμες εκλογές σήμερα για τον Γερμανό καγκελάριο Μέρτς σε Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και Βερολίνο μετά την ήττα του κόμματός του από την ακροδεξιά στη Σαξονία Άνχαλτ.
7: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
6: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 23 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα.
7: Φιδάκη.
6: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 23 βαθμοί.

0: αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Χωρίς καθυστερήσεις στους βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλες και σε όλους. Ελαφριά συννεφιά σήμερα, αλλά καλοκαιρινές θερμοκρασίες ακόμα. Αντέχουμε. Από Τετάρτη, μας είπε ο κύριος Καντερές, από Τρίτη βράδυ θα μπει ένα σύστημα που θα φέρει βροχές και πτώση της θερμοκρασίας σε φθινοπορνά επίπεδα, δηλαδή 4 με 5 βαθμούς κάτω οι ανώτερες θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Εντάξει, οκ. Okay. Να σας πω κάτι. 22 Σεπτεμβρίου, σε 3 μέρες μπαίνουμε και τυπικά στο φθινόπωρο, σε 2 μέρες από σήμερα. Φυσιολογικό είναι να αλλάξει ο καιρός. Καλώς να έρθουν και τα πρωτοβρόχια, ζημιές να μην γίνουν. Καταρακτώδεις βροχές και ζημιές να μην γίνουν. Καλημέρα στο φίλο το Φίλιππο, να σε καλά Φίλιππε, την αγάπη μας. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη. Είχαν ένα ενδιαφέρον θέμα τα εναλλακτικά σενάρια και πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα αλλά και η Γαλλία στο θέμα του καλωδίου στην περίπτωση που οι Τούρκοι, ξέρεις, συνεχίσουν τους τσαμπουκάδες στη δική μας ΑΟΣ. Δεν νομίζω όμως θα συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί έχουν μπει τεράστια συμφέροντα μέσα και η Μεριντιάνη Γαλλική που πήρε το πλειοψηφικό πακέτο είναι αποφασισμένη να ποντιστεί το καλώδιο. Καλημέρα και στο Στέλιο που μου γράφει ότι αυτοί που εγκομιάζουν υποκριτικά σήμερα τη Μαργαρίτα Παπανδρέου στο παρελθόν την είχαν κατηγορήσει για καταθέσεις στην Ελβετία ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ μέσα από τη λίστα Λαγκάρντ. Δεν ξέρω πού αναφέρεσαι, αλλά δεν ήταν η πολιτική αντίπαλη της Μακαρίτσας, Μαργαρίτας Παπανδρέου. Ήταν, αν θυμάσαι τότε, το πρώην στέλεχος της HSBC και αρμόδιος για θέματα πληροφορικής, ο Ερβέ Φαλσιανή, που έφερε στο φως της δημοσιότητας τη λίστα βαθύπλουτων καταθετών που εμπλέκονταν στο σκάνδαλο τότε, τα SwiLeaks. Δεν έχει καμιά σχέση πολιτική αντιπαράθεση στην Ελλάδα, δεν τα θυμάσαι καλά. Ο ίδιος το είπε στο βιβλίο και το έγραψε σε απόσπασμα το οποίο είχε προδημοσιεύσει και η Corriere della Sera. Λοιπόν, ασχοληθήκαμε με την εμέσως πλην σαφώς με το ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μας μιλήσει, να σχολιάσει τα γεγονότα. Ένας νέος υποψήφιος, θα είναι στη Δυτική Αθήνα υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης. Καλημέρα κύριε Καρχημάκη.
1: Καλή σας μέρα.
0: Μέλος Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, συντονιστής ομάδας προγράμματος, ο εγκέφαλος ουσιαστικά είστε του κυβερνητικού προγράμματος, της κατάρτισης του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα είναι το πολιτικό μνημόσυνο της Μαργαρίτας Παπανδρέου στις 11 η ώρα, κύριε Καρχημάκη. Μικρό σχόλιο για να μπούμε στην επικαιρότητα.
1: Μια γυναίκα που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στην ελληνική πολιτική σκηνή, όχι ως σύζυγος του Ανδρέα, αλλά ως αυτόνομη πολιτική προσωπικότητα. Ως η γυναίκα η οποία έφτιαξε την Ένωση Γυναικών Ελλάδος, η οποία πάλεψε προκειμένου να ξεφύγουμε από τα αναχρονιστικά κατάλοιπα του δικού μας αστικού δικαίου, όπως η πρίκα, προκειμένου να υπάρχει ουσιαστική ισότητα στο γάμο, στην εργασία, στην οικογένεια, προκειμένου πραγματικά να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια κοινωνία όσο το δυνατόν πιο ίση. Γιατί ξέρετε, ο αγώνας για ισότητα δεν έχει σταματήσει. Mm-hmm. Ακόμα και σήμερα οι γυναίκες στον ιδιωτικό τομέα πληρώνονται 13,5% λιγότερο από τους άντρες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Άρα έκανε την αρχή, ήταν η γυναίκα η οποία έβαλε τα θεμέλια για τις διεκδικήσεις του φεμινιστικού κινήματος και την ουσιαστική ισότητα και είναι μια μάχη την οποία πρέπει να τη συνεχίσουμε.
0: Τώρα, πάμε στα τις καθημερινές.

0: καθημερινότητα των πολιτών και όχι μόνο, και των επιχειρήσεων και των οικοκυριών. Μέσα στην εβδομάδα περιμένουμε τα αποκαλυπτήρια και την εφαρμογή του νέου πακέτου ενεργειακών μέτρων στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που, όπως θα θυμάστε, ανακοίνωσε προχθές ο Πρωθυπουργός στην παρέμβασή του στη συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση. Περιμένουμε από τα αρμόδια Υπουργεία να προχωρήσουν στην εξειδίκευση των παρεμβάσεων, που από ό,τι φαίνεται θα προβλέπουν γενναία επιδότηση στην τιμή διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, σύμφωνα με αυτά τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός, θα είναι κάτω, αρκετά κάτω από, το 1,75, από τα 1,75 λεπτά το λίτρο, από τις 15 Οκτωβρίου που ανοίγει, νομίζω, η διαδικασία αυτή. Θέλω να μου πείτε, το ΠΑΣΟΚ, μπροστά σε αυτή τη μεγάλη παγκόσμια ενεργειακή κρίση και με τα δεδομένα που υπάρχουν στην Ελλάδα, την ακρίβεια που υπάρχει στην καθημερινότητα του πολίτη, κυρίως στα τρόφιμα και τα προϊόντα, αλλά και όλα τα άλλα που διαμορφώνουν αυτή την οικονομική ατζέντα της καθημερινότητας του Έλληνα φορολογούμενου, του Έλληνα πολίτη, έχει εναλλακτικό σενάριο? Τι προτείνετε εσείς, δηλαδή, απέναντι στην ενεργειακή κρίση που υπάρχει σήμερα στη χώρα?
1: Δύο πράγματα. Διότι θέλω να σας πω ότι προφανώς η κρίση είναι διεθνής, αλλά οι στρεβλώσεις της ελληνικής αγοράς είναι εθνικές. Να ξεκινήσουμε από τα δεδομένα. Ο ΩΣΑ, ο οποίος δεν τον λες και σοσιαλιστικό προπύργιο, βγήκε και είπε ότι στην Ελλάδα, στη χώρα μας, το 60% των αυξημένων τιμών οφείλεται, μάλλον το 60% της αύξησης των τιμών, οφείλεται σε υπερκέρδη των επιχειρήσεων. Σε αυτό προσθέστε την καταγγελία του πρώην Προέδρου της ελληνικής BP, ότι σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο το κέρδος ένα βαρέλι με υπερκέρδη μέσα του είναι 10 δολάρια, ενώ στην Ελλάδα είναι 50 δολάρια, πενταπλάσιο. Mm-hmm. Και θέλω σε αυτό να βάλω το γεγονός ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού στη χώρα δεν κάνει αυτό το οποίο πρέπει, κάνει αυτό το οποίο μπορεί με βάση τις αρμοδιότητες. Άρα, το πακέτο του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ιδιαίτερα αυτή των καυσίμων και της ενέργειας, έχει τρία βασικά σκέλη. Το πρώτο είναι να φτιάξουμε μια επιτροπή ανταγωνισμού, η οποία θα μπορεί να παρεμβαίνει στην αγορά και να βάζει πρόστιμα, διοικητικές κυρώσεις και, ναι, εκεί που χρειάζεται, πλαφόν στην πηγή, δηλαδή στα διελυφήρια. Δεύτερον, πρέπει να συζητήσουμε για έναν μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών. Αυτό είναι μια πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη, την οποία δεν την έχει δεχτεί κανένα άλλο πολιτικό.
0: Αυτό δεν συνδέεται με την ενεργειακή κρίση που λέτε?
1: Θέλω να σας πω ότι όταν γίνει αντιληπτό, είτε από τα διελυστήρια, είτε από τους παρόχους ενέργειας, είτε από τις τράπεζες, ότι δεν μπορούν να βγάζουν υπερκέρδη σε βάρος του ελληνικού λαού και συνδυαστεί με ρύθμιση των ενδομηλικών συναλλαγών, που είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να κρύβουν τα κέρδη τους ανάμεσα στις διάφορες επιχειρήσεις του ίδιου ομίλου, τότε θα αναγκαστούν, για να μην φορολογούνται, να ρίξουν τις τιμές και να προσπαθήσουν, ναι, να ξαναμπούν στη λογική.
0: Ξέρετε,
1: του
0: αυτό
1: είναι
0: ακούστηκε. Σας ακούω με πολύ προσοχή, γιατί έχει ενδιαφέρον η τοποθέτησή σας. Αυτό, ξέρετε, έχει ακουστεί πολλές φορές κατά τη διάρκεια, κυρίως της κρίσης των μνημονιακών ετών. Δεν το εφάρμοσε κανείς. Γιατί δεν το εφάρμοσε? Πρώτον, διότι δεν επέτρεψε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεύτερον, διότι υπάρχουν κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού που σου λέει, κύριε, πώς θα έρθεις και θα μου επιβάλλεις επιπλέον φορολόγηση, τη φορολόγηση που ούτως ή άλλως πληρώνω εγώ, και το κέρδος είναι μέσα στα δεδομένα της ελεύθερης αγοράς. Γιατί έρχεσαι εσύ να μου επιβάλλεις επιπλέον φόρο? Πώς λοιπόν θα επιβληθεί αυτό από την κυβέρνησή σας?
1: Θέλω να σας πω ότι η κατάσταση αλλάζει. Και αλλάζει από το γεγονός ότι μετά την κρίση του κορονοϊού, χάσαμε τα παραδοσιακά εργαλεία διαχείρισης του πληθωρισμού. Μέχρι τώρα, ποια ήταν τα εργαλεία διαχείρισης πληθωρισμού από την Ευρώπη? Έλεγε η Ευρώπη, έχουμε πληθωρισμό, ανεβάζουμε τα επιτόκια. Αυτό όμως λειτουργεί όταν έχει ένα πληθωρισμό ο οποίος προέρχεται από αυξημένη ζήτηση. Εδώ έχουμε έναν πληθωρισμό ο οποίος προέρχεται από το γεγονός ότι κάποιες εταιρείες έχουν αποφασίσει ότι θα χρησιμοποιήσουν τις διεθνείς κρίσεις ως πρόσχημα, όχι ως αιτία, ως πρόσχημα, προκειμένου να πλουτίσουν υπέρμετρα ίδιες. Και γι' αυτό το λόγο βλέπετε ότι και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αλλά και η Ευρωπαϊκή Κομισιόν σήμερα έχουν αλλάξει πλεύση. Ο μηχανισμός που προτείνουμε, η συμφορολόγηση των υπερκερδών, δεν είναι μονάχα δική μας πολιτική, είναι πλέον κομμάτι της εργαλειοθήκης της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, νέες καταστάσεις, νέα καθήκοντα, νέες λύσεις. Το τρίτο το οποίο προτείνουμε όμως είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ξέρετε, εδώ θα μου επιτρέψετε ένα σχόλιο για τα όσα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, είτε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είτε για μια επιχορήγηση. Όταν το ΠΑΣΟΚ λέει ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και για παρεμβάσεις στην αγορά ενέργειας, ο κ. Μητσοτάκης σφυρίζει αδιάφορα και μας λέει ότι έχω κάνει με δημοσιονομικό λαϊκισμό. Όταν μάλιστα ο όγκος των λύσεών μας δεν αφορά δημοσιονομικά μέτρα τα οποία έχουν κόστος, αλλά έχουν κόστος στα ιδιαλιστήρια. Μετά, από μία εβδομάδα, όχι ένα τεράστιο χρονικό διάστημα, μία εβδομάδα ανάμεσα στην κατηγορία για δημοσιονομικό λαϊκισμό και τα μέτρα που παίρνει, έρχεται και λέει λεφτά υπάρχουν. Αλήθεια. Δηλαδή, όταν το έλεγε το Πασόκ δεν υπήρχαν και τώρα υπάρχουν. Και μάλιστα δείτε για πού υπάρχουν. Δεν υπάρχουν για την αντιμετώπιση της κατάστασης, για την ελάχνωση του πολίτη, αλλά για την επιδότηση της ακρίβειας. Ναι.
0: Βέβαια, οι διεθνείς αγορές.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης νιώθει ότι έχει κοινό ταμείο με τα δύο.
0: Βέβαια, οι διεθνείς αγορές βλέπετε ότι επιβραβεύουν συνεχώς. Από αναβάθμιση σε αναβάθμιση ανακοινώνεται ότι οδηγείται η ελληνική οικονομία, αλλά αυτό είναι θέμα προσέγγισης του καθενός. Το ερώτημα είναι το εξής. Επειδή μου το στέλνουν και φίλες ακροάτες και ακροατές, με τις δικές σας εξαγγελίες και δεσμεύσεις, μπορείτε να μου δώσετε συγκεκριμένα και απτά παραδείγματα. Πόσο θα πληρώνουμε τη βενζίνη, το ντίζελ, πόσο θα πληρώνουμε το πετρέλαιο θέρμανσης, αν έχετε κάνει δηλαδή μια οικονομοτεχνική μελέτη με τα δικά σας δεδομένα και τις εξαγγελίες που ανακοινώσατε εσείς.
1: Μόνο και μόνο με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση μπορούμε να μιλήσουμε για μια μείωση κοντά στα 15-20 λεπτά. Ναι,
0: αυτό ούτως ή άλλως θα ανακοινωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
1: Την ίδια στιγμή.
0: Το προανήγγειλο πρωθυπουργός δηλαδή. Δεν λέτε κάτι καινούριο, αυτό θέλω να πω.
1: Όχι, λέμε κάτι, ο Πρωθυπουργός λέει κάτι καινούργιο. Εμείς πράγματι δεν λέμε κάτι καινούργιο, γιατί το λέμε εδώ και ένα χρόνο.
0: Ναι, υπάρχει όμως μια διαφορά. Ο ένας έχει το πορτοφόλι και εσείς υπόσχεστε. Ξέρετε, αυτό πάντα συμβαίνει μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Ο ένας πληρώνει στην πράξη και ο άλλος υπόσχεται.
1: Συμβαίνει δεν το ίδιο δηλαδή. Άλλο. Εμείς βλέπουμε την ανάγκη και βλέπουμε το δημοσιονομικό χώρο και λέμε ότι υπάρχει και ζητάμε να εφαρμοστεί. Και ο Πρωθυπουργός αφήνει τον κόμπο να φτάσει στο δημοσκοπικό χτένι, προκειμένου να μπορέσει να πει να κάτι έκανα και να κινηθεί δημοσκοπικά. Όχι με γνώμονα τη ζωή των πολιτών.
0: Ωραία.
1: Και νομίζω ότι αυτό είναι μια μεγάλη ηθική και πολιτική.
0: Μπορείτε
1: διαφορά.
0: Να επαναλάβετε πού θα πήγαιναν οι τιμές αν εσείς κυβερνούσατε σήμερα και αν εσείς παίρνατε τα μέτρα τα οποία έχετε εξαγγείλει.
1: Εγώ σας λέω ότι σε ό,τι αφορά την βενζίνη, σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, θα μπορούσαμε να μιλάμε για μια πτώση ακόμα και 15 με 20%. Σε ό,τι αφορά το σούπερ μάρκετ με τη ρύθμιση των ενδομηλικών συναλλαγών, υπάρχουν προϊόντα όπως ο καφές, ο οποίος θα μπορούσε να είναι και 40% πιο κάτω σε ό,τι αφορά προϊόντα πολυεθνικών. Αν μιλάμε για μεσοσταθμική μείωση στο ράφι, θα μπορούσα να σας πω ότι θα μπορεί να φτάσει και το 20-25%. Δεν ξέρω αν για τον Κυριάκο Μητσοτάκη αυτό είναι μια μικρή μείωση στο καμινιαίο καλάθι. Θέλω να σας πω ότι για τους δικούς μου φίλους δεν είναι μικρή.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Καρχημάκη. Θα είστε υποψήφιος στη Δυτική Αθήνα.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
4: Διάθεση καλοκαιρινή.
5: Θέα χαλαρωτική.
4: Γεύσεις λαχταριστές.
5: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
4: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
4: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
5: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
4: Τηλέφωνο 22730 62 153.
5: See you at Corner.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
6: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες, πλέγματα.
6: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
6: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
6: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
6: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
6: Τηλέφωνα 22730 35426
2: και 6976 55 73 49.
6: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
8: Έως την Τετάρτη σκύψεις και βασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
10: Το κοριτσάκι του.
9: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
10: Και τη φωλιά του.
9: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
10: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Κοτόπουλο σούβλας.
10: Κολοκυθολούλουδα.
9: Μεζέδες και αποστάγματα.
10: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
9: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
10: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
9: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
11: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
2: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Αληθινό ραδιόφωνο 97,8 στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@realfm.gr το email επικοινωνίας. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου και εμείς είμαστε όλοι εδώ. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί και τις Παρασκευές βεβαίως 10-12. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, η κυρία Ειρήνη Κούρτη απαντά ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας email και η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη στη σύνταξη και την εκφώνηση των δελτίων ειδήσεων και των τίτλων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Πριν από λίγο επέστρεψε στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ, επίγουσα προειδοποίηση από τις ΗΠΑ για τους πολίτες του στη Μέση Ανατολή. Καταλαβαίνετε ότι οι συγκρούσεις μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθη στην Ιεμένη υπό τον φόβο της άγριας κλιμάκωσης έχει φέρει πανικό στις αγορές. Ας ελπίσουμε ότι αύριο οι αγορές όσον αφορά την ενέργεια να μην ανέβουν ακόμα ψηλότερα. Θα φανούν όλα αυτά στην πορεία πάντως. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης. Καλημέρα κύριε Φαραντούρη.
1: Καλή σας μέρα, καλή Κυριακή.
0: Να είστε καλά, καλή Κυριακή. Θέσατε το θέμα προς την κυρία Κάλλας, για να καταλάβει ο κόσμος ποια είναι η κυρία Κάλλας. Είναι, ας την πούμε, η υπουργός εντός εισαγωγικών εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αρμόδια δηλαδή, η ύπατη εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική. Το θέμα με τη συμφωνία της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν, πολύ κρίσιμη συμμαχία αυτή, εν μέσω κλιμάκωσης όλων αυτών που συμβαίνουν στην Αραβική Χερσόνησο, την Ερυθρά Θάλασσα και τη Μέση Ανατολή. Είχατε και μια αντιπαράθεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, αν δεν κάνω λάθος. Τι σας είπαν οι Ευρωπαίοι, ποια είναι η επίσημη θέση της Κομισιόν?
1: Είχαμε γεμάτη εβδομάδα αυτή την εβδομάδα στο Στρασβούργο, αγαπητέ κύριε Παπαγιάννη, και μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν είναι η εξελίξη στη Μέση Ανατολή, αυτά που περιγράψατε πριν από λίγο. Η κλιμάκωση της έντασης. Και θυμίζω στους ακροατές μας ότι στις 6 Αυγούστου ανακοινώθηκε μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, στρατιωτική συμφωνία μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, της μόνης μουσουλμανικής χώρας που κατέχει πυρηνικά. Mm-hmm. Είναι, κατά τη γνώμη μου, η πιο σημαντική.
0: Είναι σωστή επισήμανση αυτή που κάνετε.
1: Έτσι, είναι η πιο σημαντική γεωπολιτική εξέλιξη των τελευταίων ετών, κατά τη γνώμη μου. Παρά τα αυτά, δεν γνωρίζουμε πολλά για τη ρήτρα αμοιβαία στρατιωτική συνδρομή και για τις άλλες ρήτρες που τέλος πάντων έχουν διαρρεύσει, αλλά ακριβές περιεχόμενο δεν έχουμε δει. Τις προάλλες, λοιπόν, στην Ολομέλεια του Στρασβούργου, η ύπατη εκπρόσωπος παρουσίασε διάφορες δράσεις της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζήτησαν την ευνηδίασα, δεν ήταν έτοιμη για αυτή την ερώτηση, αλλά νομίζω είναι κρίσιμο να γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να γνωρίζουν και τα κράτη-μέλη και να γνωρίζουμε και εμείς, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και επιτέλους οι λαοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια τέτοια συμφωνία.
0: Δεν γνωρίζει τίποτα από τα διπλωματικά δεδομένα της εποχής η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω, είναι τέτοια η αδράνειά της σε όλα τα επίπεδα που είναι πρωτοφανές για την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Φαραντούρη.
1: Ναι, και όχι μόνο αυτό. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται τέτοιες σημαντικές εξελίξεις στη γειτονιά μας. Σε αυτή την στρατιωτική συμφωνία να συμμετέχει μια χώρα που την έχουν πάρει στο κατόπι μέσα στην έρημο η Χούθη, ενώ τη Σαουδική Αραβία, η οποία παραμένει η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη του κόλπου, παρά τα ζητήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ερυθρά Θάλασσα και στην Αραβική Χερσόνησο, να συμμετέχει σε αυτή τη συμφωνία μια χώρα που τρομάρα μας θέλει να παίξει και ρόλο στους ευρωατλαντικούς θεσμούς και συμμετέχει ήδη στο ΝΑΤΟ και θέλει να συμμετάσχει και στην αρχιτεκτονική ασφάλειας και άμυνας της Ευρώπης, δηλαδή η Τουρκία, και να συμμετέχει και μια χώρα που είναι πυρηνική δύναμη. Και ταυτόχρονα αυτό που ζήτησα είναι, εκτός από τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συμφωνία, γιατί υπήρχαν κάποιες διαρροές στο προηγούμενο διάστημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που έλεγε εντάξει να τη δούμε καλοδεχούμενη, μια περιφερειακή συμφωνία συνεργασίας και κάτι τέτοια, θέλουμε να μάθουμε και εμείς ως Έλληνες και ως κράτη-μέλη
0: τι
1: μας αφορά άμεσα.
0: Έτσι.
1: Διότι έχουμε τις γνωστές απειλές μιας χώρας η οποία συμμετέχει σε αυτή την τριμερή συμφωνία της Τουρκίας απέναντι στη δική μας την πατρίδα και θέλουμε να γνωρίζουμε τι σημαίνει η ενδεχόμενη ενεργοποίηση ρήτρας στρατιωτικής συνδρομής μεταξύ μιας τέτοιας χώρας και μακριά από εδώ
0: πάντως,
1: δική μας χώρα.
0: Είναι ανησυχητική διαπίστωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απούσα από παντού. Είναι φοβερό.
1: Κοιτάξτε, αυτό η δουλειά μας
0: βοηθάει.
1: Είναι...
0: Βοηθάει η αντιρητορική, η αντιευρωπαϊκή ρητορική του Τραμπ και του Πούτιν και μάλιστα εγώ την θεωρώ πως έχει παίξει σημαντικό ρόλο και στην άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων, αλλά είναι φοβερό ότι είναι απούσα από παντού.
1: Μα εμείς ακριβώς το αντίθετο θέλουμε και έχετε δίκιο σε αυτό.
0: Το αντίθετο θέλουμε, βέβαια.
1: Εμείς αγαπάμε την Ευρώπη, θέλουμε να δούμε μια στιβαρή παρουσία στις εξωτερικές σχέσεις της Ευρώπης, μια θέση που να θωρακίζει την ασφάλεια και την άμυνα των κρατών μελών, και η απουσία της Ευρώπης από τις γεωπολιτικές εξελίξεις είναι ανησυχητική, και γι' αυτό θέλουμε να τροχιοδρομήσουμε την Ευρώπη πάλι στα πράγματα και να την κάνουμε να έχει άποψη και να παρεμβαίνει για τα ζητήματα που αφορούν στη γειτονιά της.
0: Τώρα, με αφορμή τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, υπήρξε μια πρωτοβουλία μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κύριε Φαραντούρη, σωστά?
1: Ναι, χθες.
0: Ανέβηκε μια παράσταση, αν δεν κάνω λάθος.
1: Παρασκευή, ναι. Με την επιστροφή μας στις Βρυξέλλες από το Στρασβούργο που έγινε η Ολομέλεια. Το γραφείο μου πήρε μια πρωτοβουλία να καλέσουμε τη γνωστή μας ηθοποιό Δώρα Χρυσικού στο θεατρικό της μονόλογο που τον ανέβασε για πρώτη φορά μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 18 Σεπτέμβρη. Έτσι ήταν ο τίτλος της θεατρικής παράστασης. Ανήμερα της ημέρας δολοφονίας, της ημέρας μνήμης για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Την ίδια ώρα δηλαδή με τις αντιφασιστικές εκδηλώσεις μνήμης στο Κερατσίνη και στην Νίκαια, εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανεβάσαμε αυτή την παράσταση. Ήταν συγκλονιστική. Για πρώτη φορά μέσα στα έδρανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκεί που ασχημονούν, εκεί που επιδιώκουν, εκεί που έχουν τρυπώσει όλοι αυτοί οι οποίοι θέλουν να καταλύσουν τη δημοκρατία και στην Ευρώπη και σε όλα τα άλλα κράτη-μέλη, ακούστηκε δυνατά το μήνυμα ποτέ πια ξανά. Είχαμε πλήθος ανθρώπων από τις Βρυξέλλες, από άλλες χώρες, μέσα και από τη Βαρκελόνη είχαν έρθει, από την Ολλανδία, από τη Γερμανία, μέσα στην αίθουσα που λαμβάνονται οι αποφάσεις, και κάπως έτσι νομίζω ότι όλοι οι δημοκρατικοί άνθρωποι στην Ευρώπη και στην πατρίδα μας πρέπει να είμαστε σε συνεχή εγρήγορση, εάν πραγματικά θέλουμε να θωρακίσουμε τη δημοκρατία μας, να την κάνουμε καλύτερη και να την καταστήσουμε άτρωτη από όλους αυτούς που θέλουμε να την καταλύσουμε.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Φαραντούρη.
1: Καλή
0: κύριε,
1: μέρα, καλή
0: να είστε
1: εβδομάδα.
0: Καλά. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Ενδιαφέροντα αυτά τα οποία μας είπε πριν από λίγο ο κύριος Φαραντούρης, ειδικά για το Πακιστάν, τη μοναδική μουσουλμανική χώρα στον πλανήτη που έχει τη δυνατότητα πυρηνικών κεφαλών. Να σας θυμίσω το εξής, φίλες και φίλοι, με αφορμή αυτά τα οποία σχολιάζαμε με τον Νικόλα Φαραντούρη. Το Πακιστάν, το Ιράν και η Λιβύη ήταν οι τρεις χώρες που υποστήριξαν την Τουρκία κατά την εισβολή στην Κύπρο το 1974, και τον πρώτο και τον δεύτερο Ατήλα. Τρεις χώρες ήταν αυτές οι οποίες τάχθηκαν στο πλευρό της Τουρκίας. Άκουσαν. Υπήρξαν χώρες οι οποίες υποστήριξαν την εισβολή. Κι όμως ήταν το Πακιστάν, το Ιράν και η Λιβύη. Θα μου πείτε, μιλάμε για το μακρινό 1974. Όχι, απλά θέλω να συνδέσω τους πολιτισμικούς λόγω της θρησκείας και τους εθνικο-θρησκευτικούς δεσμούς που διατηρεί το Πακιστάν με την Τουρκία. Γι' αυτό και η κυβέρνηση και εύχομαι και οι επόμενες κυβερνήσεις να χαράξουν σωστή ρότα και να αναπτύξουν ισχυρή συμμαχία με την Ινδία, που είναι το αντίπαλο δέος του Πακιστάν, πολύ ισχυρότερη χώρα, με 1,5 δισεκατομμύριο πληθυσμό, η πιο πολυπληθής χώρα στον πλανήτη, ξεπέρασε και την Κίνα, μεγάλη πυρηνική δύναμη, όχι μόνο στην περιοχή, γενικότερα στον πλανήτη και τον κόσμο, και τεράστια αγοραστική και επενδυτική ισχύς. Είναι ορθή η συμμαχία, ορθή η στρατηγική της σύναψης συμμαχίας σε όλα τα επίπεδα με τους Ινδούς, και εκεί πρέπει να προσανατολιστούμε. Λοιπόν, μετά τις 9 έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε. Θα μπούμε στα πιο βαθιά της, στα ενδότερα του πολιτικού ρεπορτάζ, παρασκήνες, συνεντεύξεις. Έχουμε δημοσκοπήσεις, έχουμε σενάρια, έχουμε ενδιαφέρον ρεπορτάζ του φίλου του Δημήτρη Ντουγκάτσιου σήμερα στην Real News. Ο Μητσοτάκης στοχεύει στο κέντρο. Η στρατηγική της κυβέρνησης να αποσπάσει ψηφοφόρους από την κεντροαριστερά. Σημειώστε το εξής: την εξαιρετικά τιμητική αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και την ανάρτηση χθες το βράδυ του Άκη Σκέρτσου, που είναι το δεξιχέρι του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, για την Μαργαρίτα Παπανδρέου. Σήμερα, στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας, το τελευταίο αντίο στη συγγραφέα και ακτιβίστρια που συνδέθηκε όχι μόνο με την ιστορία του Πασόκ και το ελληνικό κίνημα, γυναικείο κίνημα, πείτε το όπως θέλετε, φεμινιστικό ή όπως αλλιώς θέλετε, αλλά και με τον ίδιο τον Ανδρέα Παπανδρέου, αν και η σχέση αυτή πέρασε από πολλά κύματα και διαφοροποιήσεις σχετικές. Λοιπόν, πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσό.

0: να έχει ταχεία κλιμάκωση. Σύμφωνα με τον ειδησιογραφικό ιστότοπο Άξιος, η Ουάσιγκτον απέρριψε αίτημα του Ριάντ να εξαπολύσει επιθέσεις κατά των φιλοϊρανών ανταρτών. Κρίσιμες εκλογές διεξάγονται σήμερα για τον γερμανό καγκελάριο Μέρτς σε Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και Βερολίνο, μετά την ήττα του κόμματός του από την ακροδεξιά στη Σαξονία Ανχάλτ. Η Μόσχα στο μεταξύ δηλώνει τη στήριξή της στο AFD, που έχει ταχθεί υπέρ της επανέναρξης προμηθειών ρωσικού φυσικού αερίου στη Γερμανία. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Δύο νεκροί είναι ο απολογισμός επίθεσης εκατοντάδων ντρόουν στη ρωσική πρωτεύουσα που προκάλεσαν ζημιές σε δηληστήριο. Οι νέοι βομβαρδισμοί σημειώνονται κατά την τρίτη και τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών στη Ρωσία. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ μέχρι τις 11 απόψε σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων για την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Η Real Madrid κατέκτησε το πρώτο Super Cup της Ευρωλίγκας. Επικράτησε στον τελικό που έγινε στο Abu Dhabi με 93-89 του Ολυμπιακού. Στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που ολοκληρώθηκε στο Telecom Center του ΆΚΑ, την πρώτη θέση πήρε ο Παναθηναϊκός κερδίζοντας το τελικό τον ΠΑΟΚ με 87-81. Στο ποδόσφαιρο για τη Super League, Άρης Ηρακλής 0-0 και Ατρόμητος Κηφισιά 1-2. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα βροχοπτώσεων στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και τη στήριξη. Καλημέρα στο φίλο το Χαράλαμπο. Γεια σου Χαράλαμπε άρχοντα. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη, καλή Κυριακή. Σε αυτά που αναφέρατε με το Πακιστάν, να μην ξεχάσουμε μεγάλο αριθμό Πακιστανών που διαμένουν σήμερα στη χώρα μας. Εγώ ανησυχώ πολύ με αυτό και αισθάνομαι ότι έχουμε μια βραδιφλεγή βόμβα κάτω από τα πόδια μας, ένα μόνιμο μαχαίρι στην πλάτη μας θα μας απειλεί. Καλημέρα και στο φίλο τον Κώστα. Τι εκδηλώσεις σκέφτεται να προτείνει ο κ. Φαραντούρης στο Ευρωκοινοβούλιο για τη Μαρφίνη ή για τη δολοφονία Αλιγκερίδη? Δεν λέω το Πασό, γιατί δεν ξέρουμε σε ποιο κόμμα θα βρίσκεται τότε. Καλημέρα και στο Στέλιο που αναρωτιέται αν αυτοί οι Patriot που έχουμε στείλει στη Σαουδική Αραβία κάνουν τίποτα για την προστασία του αγωγού East-West και τη Αράμκο, ή του στείλαμε έτσι για το Θεαφίνε? Του στείλαμε και του πήραμε. Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot. Αυτό γράφει σήμερα στην πρώτη σελίδα Real News. Οι ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο. Η παρουσίαση που έγινε την Πέμπτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από εκπροσώπους της Αμερικανικής Αμυντικής Βιομηχανίας και οι συζητήσεις για την απόκτηση άλλων δύο συστημάτων που θα ενσωματωθούν στην ασπίδα του Αχιλλέα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Χρήστο. Γιάννη, καλημέρα. Γιατί ορισμένοι βουλευτές θυμούνται όποιον μας δίνει ψήφους και δεν θυμούνται τους τρεις στρατιωτικούς και τα δύο αδέρφια στη Λιβύη πριν 3 χρόνια? Κρίμα πραγματικά. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο. Σωστή επισήμανση, Αλέξανδρε. Περσία. Ορισμένοι μου γράφει ο φίλο. Φεύγω από το μήνυμα του Αλέξανδρου. Σήμερα Ιράν, τότε Περσία. Καλημέρα και στον Φίλιππο που μου γράφει: μάλιστα τότε ο Σάχης είχε διαρρήξει τη σχέση του με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γι' αυτό και εκφράστηκε έτσι όπως εκφράστηκε και στήριξε ανοιχτά την επέμβαση στην Κύπρο. Τα θυμάσαι τα πράγματα αυτά και έχεις διαβάσει ιστορία. Πράγματι ήταν σε κόντρα η σχέση των ΗΠΑ της Ουάσιγκτον τότε με την Τεχεράνη. Καλημέρα και στον αγαπητό κύριο Κώστα Πιταρά, τον υποναύαρχο εν αποστρατεία. Καλημέρα, Γιάννη. Εξαίρεται όταν μια χώρα διατηρεί ισχυρές στρατιωτικές ειδικές δυνάμεις με ελικόπτερα απέναντι από τα νησιά σου, πραγματοποιείς ασκήσεις με αποβατικά και αεροκίνητα και ταυτόχρονα απαιτεί να περιορίσεις την άμυνά σου. Η απάντηση δεν μπορεί να είναι ούτε πανικός, ούτε αυταπάτες. Πρέπει λοιπόν να έχουμε ισχυρή άμυνα, αξιόπιστη αποτροπή, σοβαρή διπλωματία και συνεχή επαγρύπνηση. Και θα πρόσθετα εγώ, αγαπητέ κύριε Πιταρά. Και συμμάχους, δυνατούς συμμάχους σε μια περίοδο που όποιος μένει μόνος του λόγω της ανασφάλειας και της ανισορροπίας που υπάρχει σε γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό επίπεδο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Η Ελλάδα θέλει συμμάχους και ορθώς έχει συνάψει συμμαχίες και με το Ισραήλ και με την Ινδία και με άλλες ισχυρές χώρες του πλανήτη. Καλημέρα και στον αγαπητό το φίλο τον Νίκο τον Αλεξανδρίδη. Καλημέρα. Καλημέρα και στον Δημήτρη που μου γράφει ότι έρχεται ο Νέαρχος. Έρχεται η δεύτερη φρεγάτα Μπελαρά. Νομίζω έρχεται στα μέσα Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Καλημέρα στο φίλο τον Δημήτρη από τη Νέα Μάκρη. Γεια σου Δημήτρη. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε, την αγάπη μας. Καλημέρα και στο φίλο τον Κώστα από τα Τζουμέρκα. Καλημέρα, Γιάννη, να σε πάντα καλά. Μετά ρωτάει ο φίλος ο Κώστας εάν η ΕΑΣ το συνταξιούχον είναι κλοπή ή όχι και τι θα γίνει τελικά. Καλημέρα στο φίλο το Ιωάννη Κιμιονή, τον καλό φίλο ακροατή, το δικηγόρο. Καλημέρα Γιάννη, την κατάργηση της Πρίκας την ψήφισε μεν το Πασόκ το Φεβρουάριο του 83, αλλά την είχε εισηγηθεί η Επιτροπή Ανδρέα Γαζή το 81. Τότε όμως ο Γεώργιος Ράλης που ήταν πρωθυπουργός ήταν εξαιρετικά αναβλητικός. Να πω την καλημέρα μου και στο φίλο το Μένι από το Ζαφριάδη. Να σε καλά αγαπητέ φίλε ακροατή, την αγάπη μας. Καλημέρα και στο φίλο το Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Άλλη μια Κυριακή να σε απολαύσουμε. Φιλιά από τη Δράμα, φιλιά από το Βορρά. Να σε καλά αγαπητέ Θανάση, την αγάπη μας. Καλημέρα στο Γιάννη που μου γράφει 15-20 λεπτά στη βενζίνη. Γιάννη, όχι στο ντίζελ που είναι και το σημαντικότερο πρόβλημα. Επίσης, εάν τον είχε μειώσει τότε που το έλεγαν αυτοί, εννοεί το Πασόκ ο φίλος ο Γιάννης, τώρα δεν θα μπορούσε να το κάνει και δεν προβλέπεται αποκλιμάκωση τιμών. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη από τη Χαλκίδα. Γεια σου Γιάννα ρε, είσαι δύναμη. Καλημέρα και στον κύριο Φίλιππ Αλκόπουλο, τον αγαπητό φίλο ακροατή, που επισημαίνει ότι είναι σωστή η αντίληψη, ή μάλλον η προσέγγιση, θέλετε να γράψετε, όχι αντίληψη, ότι οι δύο ηγέτες των υπερδυνάμεων, ο Πούτιν δηλαδή και ο Τραμπ,
και τρίβουν τα χέρια τους με την άνοδο της ακροδεξιάς στη Γερμανία και όχι μόνο εκεί. Μα αυτό είναι αυτό, ξέρεις, από που αποδεικνύεται. Από το γεγονός ότι ο Τραμπ την ημέρα της εκλογικής νίκης των ακροδεξιών Γερμανών, της AfD, αναδημοσίευσε τα εκλογικά αποτελέσματα. Και όσον αφορά τον Πούτιν, φαίνεται από το γεγονός ότι ανοίγει διάλογος με την AfD ώστε να γίνει μια επαναπροσέγγιση της ενεργειακής πολιτικής της Γερμανίας απέναντι στη Ρωσία. Όλα αυτά επιτείνουν την αντιευρωπαϊκή ρητορική, αγαπητέ φίλε ακροατή, όπως το επισημαίνεις, όπως το λες. Σήμερα εκλογές στη Γερμανία. Κρίσιμες εκλογές για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Δεν είναι εθνικές, δηλαδή πανγερμανικές εκλογές. Δεν αφορούν την επικράτεια, αλλά δύο κρατήδια. Ένα εκ των οποίων είναι πάρα πολύ σημαντικό κρατήδιο, γιατί συμπεριλαμβάνει το Βερολίνο, την πρωτεύουσα της Γερμανίας. Κρίσιμες κάλπες. Το Βερολίνο, το οποίο φαίνεται ότι δεν είναι τόσο ακροδεξιό. Οι εκλογές θα γίνουν σήμερα σε Βερολίνο και με Κλεμβούργο. Αν κερδίσουν βέβαια οι ακροδεξιοί στο Βερολίνο, αφήστε το. Αλλάζει τελείως το παιχνίδι πλέον.

0: Δεν νομίζω και ότι θα αντέξει ο Μέρτς ως καγκελάριος η κυβέρνησή του, αν πετύχουν μεγάλη νίκη, που δεν το δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Θα καταγράψουν ιστορικά ποσοστά, ιστορικά υψηλά για την ακροδεξιά, αλλά δεν δείχνουν ότι θα έρθουν πρώτα κόμματα. Εν πάση περιπτώσει, αν έρθουν πρώτα κόμματα, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει ο Μέρτς να σταθεί. Και μάλιστα διαβάζω στις αναλύσεις της Deutsche Welle ότι δύσκολα θα επιβιώσει πολιτικά, γιατί θα αμφισβητηθεί εσωκομματικά από το, στο εσωτερικό των χριστιανοδημοκρατών. Το καλό για τον Μέρτς είναι ότι έχει μπροστά του χρόνο. Δηλαδή, οι ομοσπονδιακές εκλογές θα γίνουν το 29. Τότε θα ξέρουμε ποιος θα είναι ο νέος καγκελάριος της Γερμανίας. Μπορεί δηλαδή στα κρατήδια να αναδεικνύονται τοπικοί πρωθυπουργοί, αλλά οι ομοσπονδιακές, οι εθνικές εκλογές θα γίνουν το 29. Τότε θα ξέρουμε ποια πολιτική δύναμη θα είναι πρώτη, ώστε να μπορέσει να καθορίσει το παιχνίδι για το νέο καγκελάριο της χώρας. Πριν όμως θα έχουμε εκλογές. Το Μάιο του 27 έχουμε εκλογές στη Γαλλία με υποψήφια τη Λεπέν. Θα δούμε κατά πόσο θα αντέξει η Ευρώπη σε όλη αυτή την ακροδεξιά επέλαση, φίλες και φίλοι. Την οποία, να επαναλάβουμε, ότι την υποβοηθούν και τη στηρίζουν και ο Πούτιν και ο Τραμπ, ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Προφανώς δεν συμφέρει κανέναν από τους δύο μια ισχυρή οικονομικά, διπλωματικά και γεωπολιτικά Ευρώπη. Γι' αυτό και παίζουν τα δικά τους παιχνίδια, προς όφελος βεβαίως των δικών τους κρατών. Τώρα, πάμε λίγο στα δικά μας. Έβλεπα πριν από λίγο την κυρία Καριστιανού στο Open, παραχώρησε συνέντευξη. Εξέφρασε τα παράπονά της, γιατί λέει, ενώ είναι μόνο 3 μήνες κόμμα το οποίο έχει κατέβει στον πολιτικό στίβο, την αντιμετωπίζουν με τόσο σκληρό τρόπο. Προφανώς η κυρία Καριστιανού νόμιζε ότι η πολιτική είναι ένα παιχνίδι το οποίο συμπεριλαμβάνει άλλου είδους συμπεριφορές, ότι δεν είναι σκληρό δηλαδή και βρώμικο πολλές φορές, και εξέφρασε και τα παράπονά τους για τους δημοσκόπους. Νομίζω ότι ο πλέον ειδικός για να μας τα αναλύσει όλα αυτά είναι ο γνωστός επικοινωνιολόγος, ο κύριος Νίκος Καραχάλιος. Καλημέρα, κύριε Καραχάλιο.
1: Καλημέρα σας, να είστε καλά, καλή πολιτική σεζόν, και εύχομαι οι δύο μεγάλοι της περιοχής μας, ο κύριος Πούτιν και ο κύριος Τραμπ, που όντως, όπως λέτε, δεν βλέπουν τα καλύτερα για την Ευρώπη ή δεν σχεδιάζουν τα καλύτερα για την Ευρώπη, να διαψευστούν, αλλά μάλλον θα είναι δύσκολο και θα έχουμε αυτό που ονομάζω το χειμώνα της δυσαρέσκειας.
0: Ναι. Φαίνεται ότι αυτό λειτουργεί ως ντόμινο για όλες τις χώρες του πλανήτη. Δηλαδή, 3-4 βασικά ζητήματα, όπως η αντιευρωπαϊκή ρητορική των μεγάλων δυνάμεων, η φτωχοποίηση σημαντικού μέρους της κοινωνίας σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το μεταναστευτικό, πολύ σημαντικό θέμα αυτό, και η αύξηση της εγκληματικότητας, βλέπετε, όλα αυτά επιτείνουν στο να ενισχυθεί η ακροδεξιά. Διαφωνείτε?
1: Συμφωνώ απόλυτα, και αυτό είναι κάτι το οποίο και η κυρία Καριστιανού, επειδή την αναφέρατε, θα έπρεπε να το έχει συνυπολογίσει, να έχει αντιληφθεί δηλαδή το πόσο σημαντικό είναι για μια χώρα σαν την Ελλάδα να αντιλαμβάνεται κανείς τη γεωπολιτική της θέση και το πόσο ευάλωτη είναι η εσωτερική πολιτική σκηνή στις διεθνείς εξελίξεις.
0: Εσείς, κύριε Καραχάλιο, δεν είστε από τα λεγόμενα φιλικά πρόσωπα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Θέλω μια ανάλυση, μια προσέγγιση επικοινωνιακή από την πλευρά σας, που είστε αρκετά έμπειρος, χρόνια μέσα στην πολιτική, ήσασταν δεξί χέρι του Κώστα Καραμαλή, χρόνια στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και στέλεχος της αγοράς, στην επικοινωνία, τη διαφήμιση, τις έρευνες κοινής νόμης. Μια προσέγγιση, πώς κατά τη γνώμη σας απαντάτε στο ερώτημα μετά από 7,5 χρόνια διακυβέρνησης, πώς είναι δυνατόν η Νέα Δημοκρατία να είναι στο 30,5 και ο δεύτερος πίσω από τη Νέα Δημοκρατία να είναι με double score δεύτερος, δηλαδή με διαφορές πάνω από 15 και 16%. Μπορείτε να μου δώσετε μια πολιτική και επιστημονική εξήγηση γι' αυτό?
1: Σωστά λέτε ότι δεν είμαι φιλικός απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά αυτή είναι η δική μου πολιτική θέση. Με έχετε καλέσει ως αναλυτή. Επομένως θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο αντικειμενικός γίνεται, γιατί η πολιτική είναι επιστήμη. Η επιστήμη αυτή βασίζεται και σε αριθμούς και όχι μόνο σε πολιτικά χαρακτηριστικά. Είναι γεγονός ότι στη σειρά κατάταξης των κομμάτων η πρώτη θέση είναι κλειδωμένη. Αν θα μπορούσαμε να πούμε κάτι για τις επόμενες εκλογές, είναι ότι με το σημερινό πλαίσιο, έτσι, γιατί πάντα πρέπει να υπολογίζεις ότι μπορεί να υπάρχει κάτι πολύ απρόοπτο, η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει την πρώτη θέση. Τι έχει χάσει η Νέα Δημοκρατία? Έχει χάσει ένα σημαντικό ποσοστό των ψηφοφόρων της. Όμως, διατηρεί ένα τεράστιο προβάδισμα. Πού οφείλεται αυτό? Πρώτον, η Νέα Δημοκρατία είναι οργανωμένη σαν κόμμα. Έχει μία σειρά στελεχών, τα οποία σε μεγάλο βαθμό κινούνται με βάση τις αρχές που καθορίζει ο Πρωθυπουργός. Βλέπω τώρα όσο μιλάμε, σε όλα τα παράθυρα, μία παρουσία ομοιογενή και όχι μόνο σε look and feel, όχι μόνο στην εμφάνιση, αλλά και στο περιεχόμενο του λόγου των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό, ξέρετε, μετά από 7 χρόνια είναι σημαντικό. Το δεύτερο δεν είναι μόνο αυτοί που βγαίνουν, αλλά και αυτοί που αντιπολιτεύονται σε εισαγωγικά. Μέχρι την εμφάνιση των δύο πρωθυπουργών, του κ. Σαμαρά και του κ. Καραμαλή, ο κ. Μητσοτάκης είχε τη μοναδική πολυτέλεια αρχηγού κόμματος και μάλιστα αρχηγού κόμματος που ασκεί διακυβέρνηση να μην έχει ουσιαστικά αντιπολίτευση. Αν έβγαινα εγώ και εξέφραζα μια διαφορετική άποψη, δεν ήμουν πρώην πρωθυπουργός, ούτε κόμμα είχα, ούτε έκανα ασκήσεις εσωκομματικής αντιπαράθεσης, δεν είχα επιρροή μέσα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας με την έννοια των στελεχών. Αυτό λοιπόν ήταν το δεύτερο. Ότι ουσιαστικά κυβέρνησε χωρίς να έχει αντιπολίτευση. Είσαστε παλιός όπως και εγώ. Θυμάστε τι τράβαγε ο πατέρας του Κυριάκου, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης από το Μιλτιάδη Έβερ. Θυμάστε ότι ο Κώστο Καραμανλής με το που ανέλαβε είχε τους παλιούς, τον κύριο Σουφλιά, τον κύριο Μάνο, να του...
0: Υπήρχε σωκοματική αντιπολίτευση, λέτε δηλαδή.
1: Ακριβώς. Ξεκινάω δηλαδή από το εσωτερικό του κόμματος. Εδώ δεν υπήρξε κάτι τέτοιο. Τώρα, αν αυτό ήταν σωστό ή όχι, αν ωφελείται ή όχι κάποιος, είναι δεδομένο ότι ωφελείται ο κύριος Μητσοτάκης. Και πάμε και στο τρίτο, το οποίο είναι ότι δεν υπήρχε ενιαίο, όχι μέτωπο, αλλά δεν υπήρχε ούτε καν ένα πρόσωπο που να στηθεί απέναντί του ως αρχηγός της αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήγαινε την μία γραφική λύση σε μία αδύναμη λύση, δηλαδή το πρόσωπο του κ. Κασελάκη κατ' εμέ ανήκει στην κατηγορία των γραφικών πολιτικών. Δεν ήταν καν πολιτικός ο άνθρωπος, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και ο κ. Φάμελος είναι ένας συμπαθέστατος άνθρωπος, ο οποίος όμως δεν κάνει για αρχηγός μιας δυναμικής αντιπολίτευσης που χρειαζόταν. Το λέω γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το κόμμα.
0: Ναι, ο βασικός πυλώνας στην αριστερά απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Άλλαξαν αυτά όμως. Δημιούργησε νέο κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Το δεύτερο κόμμα αυτό εμφανίζεται, το κόμμα αυτό εμφανίζεται στη δεύτερη θέση. Σε αρκετές δημοσκοπήσεις κινείται στο 16-17%. Και φαντάζομαι ότι η στρατηγική του Τσίπρα είναι η εξής. Να πάμε σε πρώτες εκλογές. Ας είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία και με μεγάλη διαφορά. Σε δεύτερες εκλογές που θα προκηρύξει ο Μητσοτάκης, εάν δεν πάρει αυτοδυναμία, που αυτό δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, να κερδίσω εγώ ένα μέρος του αντιμητσοτακικού μπλοκ και να μπορέσω το 16-17 να το κάνω 23, 24 και 25%. Αυτή δεν είναι η στρατηγική του?
1: Αυτή είναι η στρατηγική του, αλλά νομίζω ότι οι στρατηγικές του δεύτερου γύρου, των δύο τουλάχιστον δημοσκοπικά πρώτων κομμάτων, δεν θα βγουν, κύριε Παπαγιάννη, γιατί η δική μου πρόβλεψη είναι ότι παρά την τάση των δημοσκοπήσεων θα είναι τέτοια η απόσταση από τον εκλογικό στόχο αλλά και το κλίμα που μπορεί, γιατί και κρατήστε το αυτό, να κάνουμε μια πρόβλεψη και ας διαψευστεί ο Νίκος Καραγάλης, δεν νομίζω ότι θα διαψευστεί όμως, μπορεί να έχουμε ένα μεγάλο ημίχρονο. Τι εννοώ? Ότι αν οι εκλογές γίνουν πολύ κοντά στην ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
0: κάπου εκεί θα γίνουν, εκεί κοντά.
1: Ναι, Προεδρία είναι 1η Ιουλίου, μπορεί να, και επειδή θα είναι και θα μεσολαβεί το ελληνικό καλοκαίρι, μπορεί να δείτε όλα τα κόμματα, ανεξαρτήτως αν η Δημοκρατία έχει έρθει πρώτη, αν ο Τσίπρας στοχεύει στο δεύτερο γύρο κλπ, να θέλουν ένα μεγάλο time out. Να θέλουν δηλαδή μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, υπηρεσιακή, πείτε όπου θέλετε.
0: Αυτό λέτε μετά την πρώτη εκλογική αναμέτρηση και πριν τη δεύτερη.
1: Μετά την πρώτη, γιατί...
0: Αυτό θα πρέπει να συμφωνήσουν τα κόμματα με το πρώτο. Το παιχνίδι το κάνει το πρώτο κόμμα. Χωρίς την παρουσία του πρώτου κόμματος δεν σχηματίζεται κυβέρνηση.
1: Μπορεί να θέλει ο κύριος Μητσοτάκης, κρατήστε αυτή τη σκέψη, να δείξει στον κόσμο ότι, κοιτάξτε, να πήρατε πρωθυπουργό τον κύριο Παπαγιάννη, γιατί θα συμφωνήσουν σε ένα πρόσωπο.
0: Είναι ένα σενάριο που παίζει και αυτό το οποίο λέτε. Αλλά ναι, αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί ο Μητσοτάκης να συνενέσει στα σενάρια αυτά, αφού θα έχει το χαρτί της δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης.
1: Γιατί θα μεσολαβεί, γιατί ο Μητσοτάκης μέχρι τώρα έχει παίξει το θεσμικό χαρτί. Ο Μητσοτάκης προσπαθεί, ανεξάρτητα αν πολλές φορές παρεκκλίνουν οι κυβερνητικές πρακτικές, στις μεγάλες αποφάσεις να πηγαίνει με βάση το Σύνταγμα.
0: Ναι, είναι θεσμικός. Okay.
1: Ακριβώς. Εκεί λοιπόν, επειδή θα υπάρχουν δύο μεγάλα ζητήματα, το Το πρώτο είναι η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το δεύτερο είναι η μια κόπωση του κληρικού σώματος. Γιατί σκεφτείτε ότι θα έχουμε, ξεκινήσαμε ήδη με μια παραταμένη προεκλογική περίοδο. Μέχρι το Μάιο θα έχουμε σχεδόν 9 μήνες.
0: Θα έχει κουράσει αυτό.
1: Αντιπαράταση, θα έχει κουράσει.
0: Βεβαίως.
1: Να δώσει ένα χρόνο διεξόδου.
0: Α, εσείς λέτε με τη συνένεσή του λοιπόν.
1: Με τη συνένεσή του, ναι.
0: Να
1: ναι.
0: Προκύψει ένα τρίτο πρόσωπο για πρωθυπουργός.
1: Για ένα διάστημα.
0: Για ένα διάστημα. Μεταξύ όμως, ποια κόμματα θα το στηρίξουν αυτό? Σίγουρα η Νέα Δημοκρατία που θα είναι πρώτο.
1: Όλοι, αν το σκεφτείτε, αν συνενέσει η Νέα Δημοκρατία, ο Τσίπρας θα θέλει χρόνο για να καλύψει και άλλο από το κενό που θα υπάρχει. Ο Ανδρουλάκης δεν θα θέλει να αφήσει χρόνο να αμφισβητηθεί αν έχει έρθει τρίτος.
0: Είναι ενδιαφέρουσα η προσέγγιση αυτή την οποία μας παρουσιάζεται. Βεβαίως. Είναι ένα από τα σενάρια και αυτό, κύριε Καραχάλιο. Κανείς δεν ξέρει τι ξημερώνει.
1: Ακριβώς. Τα άλλα κόμματα τα μικρά θα ελπίζουν σε καλύτερα ποσοστά κάποια άλλη στιγμή. Γιατί αν πάμε πολύ κοντά σε εκλογές δεύτερου κύρου, κανένα από τα μικρά κόμματα δεν θα είναι εύκολο να πάει καλύτερα.
0: Ναι, πάντως το σίγουρο είναι ότι συνταγματικά αυτός ο οποίος θα είναι ο επικεφαλής του πρώτου κόμματος και θα είναι σίγουρα ο Μητσοτάκης, ενώ όχι ότι θα είναι σίγουρα πρώτο κόμμα Νέα Δημοκρατία, θα είναι σίγουρα ο Μητσοτάκης επικεφαλής, υποψήφιος πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας, θα έχει την δυνατότητα να προκηρύξει δεύτερες εκλογές. Δεν σχηματίζεται κυβέρνηση χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Άρα, αν ο Μητσοτάκης δει ότι το ποσοστό δεν τον ικανοποιεί, είναι μακριά από το στόχο της αυτοδυναμίας, επικράτησε η λογική της χαλαρής ψήφου, κατά τη δική μου εκτίμηση, γιατί αυτό δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ, δεν το αποφασίζεις από τώρα, την τελευταία στιγμή, εκείνη τη στιγμή θα το αποφασίζεις αυτό, θα προκηρύξει δεύτερες εκλογές. Θα πάει σε δεύτερες εκλογές. Και για να ανεβάσει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, που είναι απόλυτα φυσιολογικό, θα ανέβουν, και για να συσπυρώσει το χώρο με διλήμματα του τύπου. Θέλετε ακυβερνησία, θέλετε το ένα, θέλετε εκείνο, και λογικό δεν αυτό?
1: Αυτό είναι το επικρατέστερο σενάριο. Εγώ δεν αντιπαρέχομαι αυτό που λέτε. Εγώ βάζω ένα δεύτερο σενάριο, γιατί κάνουμε έναν πολύ ωραίο διάλογο.
0: Μα είστε εξαιρετικός στην πολιτική ανάλυση τώρα, κύριε Καραχάλιο. Σας γνωρίζω χρόνια και είστε και εξαιρετικός, γιατί είστε πολιτικός επιστήμονας. Μπορείτε να προσεγγίσετε τα σενάρια αυτά με μια έτσι, με έναν τρόπο επιστημονικό που πολλές φορές επιβεβαιώνονται απόλυτα. Τώρα,
1: να κάνουμε μια παρατήρηση.
0: Πάμε σε δύο.
1: Το κλειδί.
0: Για πείτε μου, ναι.
1: Το λέω πολύ γρήγορα. Το κατά πόσο θα πάμε σε εκλογές άμεσα ή όχι θα κάνει με το αν θα επιβεβαιωθεί η σημερινή πολιτική εικόνα ή όχι.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει να κάνει με την συμπεριφορά των αναποφασίστων. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι εκεί στους αναποφάσεις του εξαμενεί κυριαρχεί, γιατί ένα 38% περίπου προέρχεται από το χώρο της. Αν αυτοί επαναπατριστούν, δεν πάνε σε κόμματα Σαμαρά, δεν πάνε σε άλλα δεξιά κόμματα, τότε ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα για τα κινητήρια στον χώρο
0: του. Θα τα πούμε μετά τους τίτλους ειδήσεων. Δώστε μου 3-4 λεπτά, θα ξαναπάρουμε. Βεβαίως. Προσέξτε, ναι. Με τα εξής ερωτήματα. Πώς βλέπετε το νέο χάρτη των πολιτικών κομμάτων? Έρχεται ένα κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Θα σας πω τι μας είπε ο κύριος Βασιλιάδης στις ίντερβιου χθες, τι εκτίμηση έκανε για το κόμμα Σαμαρά, και ο κύριος Ζούπης της Opinion Poll, επίσης δημοσκόπος για το κόμμα Σαμαρά. Μπορεί να έρθει κάποιο άλλο κόμμα στην άκρα δεξιά. Έχουμε ένα νέο κόμμα στο πολιτικό σκηνικό, το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καρισιανού, και μερικά ακόμα δεδομένα και σταθερές, τα οποία θα ήθελα το σχόλιο σας. Μετά τους τίτλους ειδήσεων και πάλι μαζί.
2: Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
6: Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα των ηλεκτρικών οχημάτων είναι ότι δεν παράγουν καυσαέρια. Όμως, σε περίπτωση που φορτίζονται από ρεύμα το οποίο προέρχεται από καύσιμα όπως ο λιγνίτης ή το πετρέλαιο, τότε η χρήση τους εξακολουθεί να παράγει διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο απλά εκπέμπεται από τα εργοστάσια ενέργειας. Η λύση που έχει δοθεί αφορά στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στους χώρους στάθμευσης. Ηλιακά πάνελ τοποθετούνται πάνω από τους φορτιστές των οχημάτων ή στα στέγαστρα των πάρκινγκ, διοχετεύοντας απευθείας την ηλιακή ενέργεια στις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων. Οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών στεγάστρων αναπτύσσονται διεθνώς, καθώς είναι ιδανικές για τους μεγάλους εμπορικούς και εταιρικούς χώρους στάθμευσης.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot. Οι ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας, ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο. Η παρουσίαση που έγινε την Πέμπτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από εκπροσώπους της Αμερικανικής Αμυντικής Βιομηχανίας και οι συζητήσεις για την απόκτηση άλλων 2 συστημάτων που θα ενσωματωθούν στην ασπίδα του Αχιλέα. Ιστερικές αντιδράσεις υπουργών του Ερντογάν για δίθεν απειλές από την Αθήνα με την εγκατάσταση νέων οπλικών συστημάτων στα νησιά. Καλλιέργεια κλίματος στην τουρκική αλλά και στη διεθνή κοινή γνώμη για αντίδραση της Άγκυρας επί του πεδίου βλέπουν διπλωματικές πηγές. Ακόμα, όλο το σχέδιο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα εφαρμόσει και για τα νοικοκυριά το μοντέλο στήριξης που ισχύει για τους αγρότες. Η κρατική επιδότηση θα γίνει απευθείας στην Αντλία, ενώ πρόσθετη στήριξη θα υπάρξει από τα δηληστήρια και θα αφορά όλους τους πολίτες, καθώς δεν θα ισχύσουν εισοδηματικά κριτήρια.
11: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.
13: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως το Σάββατο, ντομάτες δράμα στο κιλό μόνο 1,99. Γραβιέρα αμφιλοχία στο κιλό μόνο 13,95. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό μόνο 6,99. Και ουίσκι Johnny Walker μόνο 17,79.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
15: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου, σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
16: Ανακαινίζεις,
17: χτίζεις,
16: βάφεις
17: ή επισκευάζεις.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Επισκευές,
17: ανακατασκευές,
16: οικοδομικές ανακαινήσεις,
17: σοβάδες,
16: βαψίματα,
17: σκεπές.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Καρλόβαση Σάμου.
16: Ανακαινίζεις,
17: χτίζεις,
16: βάφεις
17: ή επισκευάζεις.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
18: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα.

0: Πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273 035 606 και 6944 63 6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
1: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κόρετσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 2273061230.
2: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
5: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
7: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
8: Σιγά εσύ, σιγά.
7: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
8: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο...
7: Ποσειδώνα, ακούς.
8: Να συνεχίσω.
7: Ναι, ναι, συγγνώμη.
8: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
7: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
8: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει...
7: Ποσειδώνα, ακούς.
9: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Καλώς τον Περικλή.
3: Πώς πάνε οι δουλειές?
4: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Κροτέχ.
5: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα.
6: Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη.
7: Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
2: Ενδεστόπα. Βάψε με Κροτέχ. Και θα με θυμηθείς.
4: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Κροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
2: Περικλή, με Κροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
8: Τα χρώματα Κροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694 220 79 73.
9: Ψαρώνει στην άσφαλτο.
10: Σκίζει τα κύματα.
9: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
9: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
10: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
9: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
9: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
10: Για Μότο και Μαρίν,
9: στο Μένεγα θα έρθεις.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πυλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9 και 90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Φρέσκα θαλασσινά, ορυκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
9: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
10: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
9: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
10: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
9: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
10: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
9: και 6983-199-081.
10: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
9: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Πάρ' το απόφαση και τελείωνε.
1: Μπες.
0: Πάρ' το απόφαση. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.
1: Καλό πρωινό. Εδώ είμαστε και σήμερα στο Real FM. Η Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρογάκος στο άλλο.
1: Έως τις 12 θα πάμε έτσι στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων.
0: Μαζί μας εδώ στο στούντιο ο Γιώργος Ζιβελεκίδης, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Εάν καλέσετε, θα ακούσετε την Ειρήνη Κούρτη, τη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Τα κλειδιά έχει η Δήμητρα Πανανού και βεβαίως στα δελτία ειδήσεων η Ελένη Κατσαμπέκη.
1: Έτσι. Δύσκολες ώρες περνάει η Γερμανία, δύσκολες ώρες ο Μέρτς περνάει. Να ξεκινήσω με ένα διεθνές θέμα. Μ' αρέσουν
0: γιατί είσαι,
1: αυτά.
0: Είσαι, πέσε κατά πάνω στην διεθνούς. Είδηση. Ναι, πέσε κατά πάνω στην
1: πάνω είδηση. Κατά πάνω. Αυτό δεν τον βλέπω. Βλέπω να φεύγει ο Μέρτς.
0: Είναι κρίσιμο το. Είναι ένα διπλό τεστ. Στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο. Εντάξει, το Μεκλεμβούργο.
1: Το Μεκλεμβούργο θα το διώξει τον Μέρτς. Ναι. Ξέρεις τι λένε. Μέρκελ θα λέτε και θα κλαίτε, λένε οι Γερμανοί. Έχουν λέει. Θέλουν τη Μέρκελ πίσω.
0: Κοίταξε, δεν πάει καλά το πράγμα έτσι κι αλλιώς.
1: Δεν πάει.
0: Αυτά που έχουν κάνει με τις κινήσεις τους οι Γερμανοί δεν πάει καλά. Έτσι και σήμερα ψηφίζουν, νομίζω, περίπου 4,5 εκατομμύρια. 4,5 εκατομμύρια. 4,5 εκατομμύρια.
1: Ναι, αλλά δεν είναι μόνο στη Γερμανία. Είναι πανευρωπαϊκό το θέμα, να ξέρεις. Στη Γαλλία τα ίδια. Ναι. Βλέπεις την κεντροδεξιά. Την ακροδεξιά.
0: Απλώς στη Γερμανία είναι ένα παραπάνω, ε.
1: Τα ίδια, εντάξει.
0: Είναι
1: σίγουρα.
0: Ένα παραπάνω και σε τσιγκλάει και τσιγκλάει μνήμες και τσιγκλάει πολλά πράγματα. Είναι άλλο πράγμα. Σήμερα είναι κρίσιμες αυτές οι εκλογές. Θα δούμε.
1: Καλά, άντε να δούμε.
0: Θα δούμε. Έτσι είναι, όχι. Με πύληνα πόδια είναι.
1: Υπάρχει έλλειμμα ηγεσία σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, όπως βλέπεις, Δρίτσα μου. Δεν υπάρχουν ηγέτες τώρα που υπήρχαν. Έχουμε προβλήματα μεγάλα.
0: Εντάξει, είναι οι ηγέτες της νέας εποχής. Δηλαδή, τι θα κάνουμε, θα φέρουμε τους παλιούς. Πρέπει να είναι.
1: Ναι, αλλά οι ηγέτες της νέας εποχής δεν πάμε καλά. Να αλλάξουν κι αυτοί.
0: Εντάξει.
1: Να μάθουν, δεν ξέρω, να κάνουν κινήσεις.
0: Όταν ανεβαίνει η ακροδεξιά στην Γερμανία που λέει διώξτε τα παιδιά των μεταναστών από τα σχολεία. Γιατί διώξτε τα παιδιά που είναι ανάπηρα από τα σχολεία και πού να τα πάμε, να τα ρίξουμε στο ποτάμι.
1: Το θέμα είναι γιατί ανεβαίνει
0: και
1: η ακροδεξιά.
0: Ψηφίζουν αυτούς τους ανθρώπους και κάτι δείχνει και αυτό, ε.
1: Γιατί ανεβαίνει η ακροδεξιά.
0: Γιατί
1: υπάρχει έλλειμμα ηγεσίας. Να πάρει πρωτοβουλίες και αποφάσεις. Όχι να διώξει τα παιδιά, να διώξει αυτούς που λένε να διώξουν τα παιδιά.
0: Το θέμα είναι, Νίκο,
1: θέμα.
0: Ότι στηρίζεται αυτή η πολιτική και η ακροδεξιά στη Γερμανία δεν έκανε και ένα βήμα πίσω να το κάνει λίγο πιο. Ξέρεις, να το στολίσει το λίγο το πράγμα. Το είπε, το έκανε. Αυτό πιστεύει.
1: Το θέμα δεν είναι τι κάνει η ακροδεξιά. Ναι. Το θέμα είναι τι κάνουν οι άλλοι για την ακροδεξιά. Που δεν κάνουν τίποτα. Δεν παίρνουν πρωτοβουλίες.
0: Δηλαδή, ότι ένας λαός ψηφίζει. Άστα αυτούς τους άλλους. Οι άλλοι λοιπόν δεν παίρνουν πρωτοβουλίες. Φύγει από αυτό.
1: Mm.
0: Ο πολίτης που πάει και ψηφίζει. Ένα κόμμα, μια ιδεολογία που λέει ότι θα διώξουμε τα παιδιά των μεταναστών από τα σχολεία, θα διώξουμε τα παιδιά που είναι ανάπηρα από τα σχολεία. Είναι φυσιολογικό. Δηλαδή, ο πολίτης, ας φύγει στον πολίτη ως ατομική ενέργεια.
1: Μα ο πολίτης, επειδή δεν βλέπει πρωτοβουλίες σου πολίτες.
0: Πάει στα άκρα.
1: Πάει στα άκρα. Και εδώ στην Ελλάδα δεν έγινε αυτό, δεν θυμάσαι. Τα ίδια πράγματα δεν είχαμε.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν,
0: δεν
1: είναι ότι είναι ακροδεξιός ο Ευρωπαίος πολίτης. Είναι ότι στέλνει μηνύματα. Ο Έλληνας, όταν ψήφιζε Κασιδιάριδες και Χρυσή Αυγή, ήταν ακροδεξί.
0: Ανακοινώνει και το κόμμα του αύριο, ναι. Έτσι. Ανακοινώνει σύμβολα κτλ. Ανακοινώνει και το κόμμα του. Κοίταξε να δεις.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Εγώ δίνω
1: είναι
0: μεγάλο.
1: Διαμαρτυρία δηλαδή.
0: Δίνω μεγάλο βάρος στην ατομική ευθύνη.
1: Καλά, προφανώς υπάρχει.
0: Δηλαδή.
1: Αλλά όμως δεν βλέπει, ξέρεις τι.
0: Στον ενήλικα ψηφοφόρο που πάει.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω και στο ραδιόφωνο να πάμε στο Σουρού. Πάρτε το μήνυμα σου λέει. Καταλαβαίνεις.
0: Τα μηνύματα ενίοτε, ξέρεις, καταλήγουν σε τραγωδίες.
1: Προφανώς.
0: Το είδαμε και εδώ με κλιματικές οργανώσεις και καταστάσεις που βιώσαμε.
1: Αλλά
0: τα μηνύματα
1: κόσμος.
0: Δεν είναι πάντα.
1: Ναι.
0: Δεν μένουν στο μήνυμα.
1: Ναι, αλλά
0: μήνυμα διαβάστηκε. Πάμε παρακάτω.
1: Και ο κόσμος σου λέω. Δεν βλέπει κάτι. Τώρα, εγώ βλέπω το Μητσοτάκη εδώ. Αναγκαία μια ευρωπαϊκή παρέμβαση ενεργειακή κρίση. Το ξέρουμε αυτό, κύριε Πρωθυπουργέ. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε και εμείς.
0: Α, για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης,
1: ναι.
0: Αυτό που είπε ότι θα ζητήσει από την Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Το μήνυμά του. Λογικό είναι να το ζητήσει, αλλά δεν προχωράει βέβαια αυτό, όπως βλέπεις.
1: Ναι.
0: Δεν έχει κανένα νόημα, γιατί οι μισοί δεν το θέλουν αυτό.
1: Καλές είναι οι αναβαθμίσεις της Μούντις και τα λοιπά. Αναφέρεται και ο κύριος Πρωθυπουργός σήμερα στο μήνυμά του. Με τα δύο καλά νέα για την ελληνική οικονομία. Αναφέρεται βεβαίως και στο ενεργειακό πρόβλημα που υπάρχει. Βεβαίως, ακόμη και αν μια κυβέρνηση διαθέτει, λέει, δημοσιονομικές εφεδρείες, λέει ο Πρωθυπουργός, η έκταση του προβλήματος καθιστά αναγκαία μια ευρωπαϊκή παρέμβαση. Σωστό αυτό.
0: Ναι.
1: Και το λέει ο Μητσοτάκης ότι πρέπει να πάρει η Ευρώπη πρωτοβουλίες. Το θέμα είναι ότι γίνεται εδώ με τους Έλληνες πολίτες και τους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά και τους Έλληνες.
0: Δεν μου είπες ότι μέσα στην εβδομάδα, όχι Δευτέρα που λέγαμε αρχικώς, μέσα στην εβδομάδα θα ανακοινώσει τα 3-4 μέτρα, είναι πόσα είναι, ή 3-4 μέτρα. Αυτά να τα δούμε λίγο πρακτικά, να δούμε αν μπορούν όντως να βοηθήσουν.
1: Μπορούν να βοηθήσουν, αλλά αυτά είναι ασπιρίνες. Δηλαδή, άμα αυξηθεί κι άλλο, Ρίτσα, Εντάξει, να πάρεις το πετρέλαιο. Λες, να πάρεις το πετρέλαιο κάτω από 1,75, στο 1,70 ή στο 1,65.
0: Έχει σημασία το πετρέλαιο θερμασίας.
1: Από 1,10 που είχε, 1,15 πάλι είναι πολύ πιο ακριβό. Δηλαδή είναι πρόβλημα. Το πετρέλαιο άλλος πάει και γεμίζει πετρέλαιο με 2,20. Τι είναι αυτό και βενζίνη. Έχουν την ίδια τιμή. Φτάσαμε την ίδια τιμή.
0: Το ξέρω, γιατί έχω πετρέλαιο, όπως ξέρεις. Και...
1: Παιδιά, εδώ πρέπει να προληφθούν πρωτοβουλίες όντως σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η Ευρώπη να καταλάβει ότι πρέπει να ανοίξει τη δημοσιονομική της πολιτική.
0: Εγώ ακούω τον υπουργό, τον πρόεδρο του Eurogroup, ο οποίος είπε ότι η Ευρώπη αντέχει, μια χαρά πάμε κτλ.
1: Αντέχει, αλλά δεν δίνει.
0: Αντέχει, αλλά.
1: Δεν δίνει.
0: Είναι και καμπορωμάνα.
1: Αντέχει, αλλά δεν δίνει.
0: Ναι.
1: Πρέπει να αλλάξει βεβαίως η ρήτρα διαφυγής, να αφήσει τα κράτη να δώσουν χρήματα. Περισσότερα.
0: Πότε, δεν το βλέπω, γιατί πάμε για 27. Πότε.
1: Εγώ νομίζω θα πάρει πρωτοβουλίες η Ευρώπη. Να δούμε πότε.
0: Πάντω στο Eurogroup δεν κάναν τίποτα. Δεν πήραν κανένα.
1: Δεν μπορούν οι ίδιοι. Οι ίδιοι θα προτείνουν έτσι κι αλλιώς και οι ηγέτες.
0: Θα προχωρήσουν. Θα, αλλά δεν προτείναν καν, Νίκο. Είπαν θα το ξανασυζητήσουν στην επόμενη σύνοδο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν φτάσανε στο κομμάτι πρόταση να πάει στη σύνοδο κορυφής.
1: Ναι, όχι.
0: Δεν φτάσαν καθόλου.
1: Δεν είναι και το θέμα του Eurogroup.
0: Δεν ήταν, όχι.
1: Του ζόρισε και το συζήτησαν πρώτο, να ξέρεις, έστω και άτυπα.
0: Γιατί δεν έχει μόνο η Ελλάδα πρόβλημα.
1: Όχι καλέ, η Ελλάδα δεν έχει, δεν έχει προβλήματα μόνο η Ελλάδα, έχουν όλοι οι άλλοι. Λοιπόν, 3-1 μέτρα για τη στήριξη των νοικοκυριών, τώρα να δούμε και ποια είναι αυτά. Εσείς πείτε μας αν θέλετε εδώ, αν αρκούν και τι μέτρα πρέπει να ληφθούν για να μειωθούν οι τιμές στα καύσιμα για τον κόσμο.
0: Και όλους μας δηλαδή.
1: Βεβαίως, στούντιο παπάκι, realfm.gr.
0: Λοιπόν, είναι απίθανη αυτή η ιστορία στα Βρυλίσια.
1: Το παιδί.
0: Με το 14χρονο που ξυλοκόπησε ένα συνομιλικό του, νομίζω.
1: Συμμαθητή του.
0: Ο οποίος τον ξυλοκόπησε σε τέτοιο βαθμό που κινδυνεύει να χάσει τον νεφρό του.
1: Δύσκολα πράγματα αυτά, παιδιά.
0: Μπορεί να χρειαστεί αφαίρεση νεφρού. Δηλαδή, μιλάμε για ξυλοδαρμό. Όχι ξυλοδαρμό. Δεν σε χτύπησα, δεν μαλώσαμε.
1: Ναι. Η βία των ανηλίκων είναι.
0: Γυμνασίου είναι τα παιδιά, ε.
1: Μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Μεγάλο
0: πρόβλημα.
1: Να πάνε όλα καλά με το παιδί, ευχόμαστε εμείς.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Και ο Τραμπ προειδοποιεί τους πολίτες του, λέει, στη Μέση Ανατολή, λέει, προσέχετε. Τι να προσέχουμε, αφού εσύ βομβαρδίζεις. Εμείς να προσέχουμε. Αλλά εσύ τα προσέχουμε.
0: Ναι, να φύγετε, να φύγετε. Ναι,
1: να φύγουν, εντάξει. Να φύγουν, αλλά τι γίνεται. Επίγουσα προειδοποίηση, λέει, για τους πολίτες.
0: Τώρα το βλέπω, ας πούμε, στη Γερμανία. Έχει φτάσει οι τιμές δίζελ και βενζίνης 2,60 ευρώ το λίτρο. Βέβαια, με άλλους μισθούς, αλλά 2,60 είναι και εκεί πολύ.
1: Ναι, βέβαια είναι πολύ, 2,60. Έχει αλλάξει και ο τρόπος διήλυσης, το ξανάπαμε έτσι, τον καυσίμο. Δηλαδή, ακόμη και αν πέσει το πετρέλαιο στα 75 δολάρια, δεν θα ξαναδείς την αμόλυβδη στο 1,70-1,75.
0: Γιατί, τα άμα το έχω.
1: Γιατί επειδή έχει βομβαρδίσει, έχουν κλείσει τα δηληστήρια, δηλίζονται λιγότερα και δίνονται λιγότερες ποσότητες. Θα είναι στο 1,85. Δεν θα το ξαναδείς δηλαδή στο 1,70-1,75. Έχουμε και άλλα θέματα τώρα.
0: Μέσα στα σχέδια του Τραμπ το άκουσες ότι είναι να σταματήσει την εξαγωγή αμερικανικού πετρελαίου.
1: Για να ρίξει τη μέση στο κράτος του. Αυτό κάνει. Είναι παραγωγός χώρα η Αμερική.
0: Αν λείψει η παραγωγός χώρα Αμερική που είναι μία της μεγαλύτερης, δεν ξέρω αν είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο, καταλαβαίνεις ότι οι τιμές θα αυξηθούν περισσότερο. Δεν θα, δηλαδή για τους υπόλοιπους θα έχει και ένα προβληματάκι.
1: Θα ρίξει τα δικά του. Θα ρίξει τους δικούς του.
0: Εντάξει,
1: που έφτασε 6,5 το γαλόνι, δολάρια.
0: Από 3, ε.
1: Από 3. Εκεί οι Αμερικανοί να δεις που βγαίνουν στον δρόμο. Βέβαια. Μεγάλο θέμα.
0: Καλά, το ψηφίσαμε αυτό, οπότε δεν υπάρχει θέμα.
1: Καλά, σε ψηφίσαμε, σε ψηφίσαμε να μας πεθάνεις. Σε ψηφίσαμε, μας έλεγες. Εντάξει.
0: Ναι, μάτια μου.
1: Αλλιώς τα έλεγε και αυτό. Αλλιώς
0: τα έλεγε, αλλά δεν το ψηφίσανε τρεις. Δεν βγήκε οριακά.
1: Όχι.
0: Βγήκε σε όλες τις πολιτείες. Δηλαδή αυτές τις αφιλεγόμενες, οι ενδιάμεσες, οι μπορεί, οι εκείνοι.
1: Γι' αυτό θα σταματήσει και τις εξαγωγές. Για να ρίξει τη βενζίνη για τους δικούς του.
0: Ναι, αλλά δεν θα επηρεαστεί ο πλανήτη ο υπόλοιπο.
1: Δεν μας νοιάζει για τον υπόλοιπο πλανήτη. Μας νοιάζει για την Αμερική.
0: Α, για την Αμερική.
1: Προφανώς. Η Σαμπαλένκα με τον Έλληνα σύντροφό της στην Γλυφάδα για την παρουσίαση σειράς ρούχων έκανε ένα βίντεο με ρούχα. Η Σαμπαλένκα. Δεν ήξερα ότι βγάζει ρούχα η Σαμπαλένκα.
0: Καλά, από σένα γνώρισα τη Σαμπαλένκα. Δεν μπορώ να. Χάρη σε σένα έμαθα και τη Σαμπαλένκα. Δεν μπορώ να ξέρω και αν βγάζει ρούχα. Το έχει προχωρήσει πολύ το ρεπορτάζ.
1: Τέλος πάντων, άλλο θέμα.
0: Έχει πέσει κατά πάνω στην είδηση.
1: Ωραία. Πάμε, άλλο θέμα.
0: Κατά πάνω στη Σαμπαλένκα, έλα.
1: Έναν καλλιτέχνη που κόλλησε, κάτσε να τον βρω, που κόλλησε στον τοίχο μια μπανάνα. Πώς τον λένε, ένας πολύ γνωστός. Μπανάνα με μονοτική ταινία. Το έργο του λέει για να προκαλέσει. Και το πούλησε λέει 120.000 ευρώ. Το έργο αυτό, το είδες.
0: Όχι, εντάξει, αλλά.
1: Επειδή είσαι τη τέχνη γι' αυτό.
0: Μα μ' αρέσει πάρα πολύ τέχνη.
1: Και εμένα,
0: και αν είχα και χρήματα θα επένδυα σε πίνακε. Ναι.
1: Βεβαίω. Και
0: πολύ.
1: Στην μπανάνα. Άμα σα πει η μπανάνα με το. Αν εσύ το πήρε 120.000.
0: Έχει μια ειδική επεξεργασία, Νίκο. Δεν βάζουν την μπανάνα πώ είναι. Θα έχει μια ειδική επεξεργασία.
1: Δεν έχει, δεν έχει. Θα πιάσει τα σκουλίκια έτσι, έτσι και σα πει
0: η μπανάνα. Και επίση η καστική παρέμβαση του καθενό, η άποψη που έχει για την τέχνη είναι δική του. Είτε τον ακολουθεί είτε τον ακολουθεί ένα καλλιτέχνη.
1: Να τον ακολουθήσω, ρε παιδί μου.
0: Εσύ αλλά... δεν μπορεί να τον ακολουθήσει, Νίκο, γιατί θα δει αν η μπανάνα σάπισε. Ένα άλλο άνθρωπο που θέλει να δει τι, το ποιο μήνυμα στέλνει με την μπανάνα.
1: Ναι.
0: Θα τον ακολουθήσει.
1: Κάτσε ρε, θα με τρελάνει η ρίτσαση. Θα πάω να πληρώσω την μπανάνα 120.000 ευρώ
0: Νίκο,
1: και σε τρεις μέρες να μου σαπίσει.
0: Ρε Νίκο μου, μπορεί να έχει ειδική επεξεργασία.
1: Έλα εδώ ρε Κατσαμπέκι μέσα. Πού είναι η κυρία Κατσαμπέκι?
0: Μπορεί να έχει ειδική επεξεργασία. Μη με φορτίζεις, κορενιάτικα.
1: Δεν έχει, σου νάτι, νάτι.
0: Είμαι υποτασική και με κάνεις να έχω να ανεβάζω πίεση, σε παρακαλώ.
1: Ο οποίος είναι εξαιρετικός καλλιτέχνης.
0: Α, είναι εξαιρετικός καλλιτέχνης.
1: Ναι,
0: προχώρα,
1: είναι,
0: έλα.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Είναι το έργο του με τίτλο Comedian.
0: Ναι.
1: Έτσι, πλάκες, παιδί μου. Είναι Ιταλός καλλιτέχνης ο Μαουρίτσιο Κατελάν.
0: Ας τα μην μου
1: λες το όνομα.
0: Δεν τον ξέρω, πάμε παρακάτω.
1: Ναι. Αυτό λοιπόν το έργο του πωλήθηκε 120.000 ευρώ. Με τίτλο Comedian, λέει, εκείνο το πρωί γύρω από τον εκθεσιακό χώρο κυκλοφορούσαν πίνακες αξίας εκατομμυρίων. Ένας πίνακας της Helen Frandelaker πωλήθηκε 1,65 εκατομμύρια, του Kooning λέει 8 εκατομμύρια. Ωστόσο, λέει για τη δημοσιογράφο, τη συνάδελφό μας, τη Σάρα Κάσκον, το πιο ενδιαφέρον έκτημα ήταν η μπανάνα του Κατελάν. Πήγε εκεί η συνάδελφος.
0: Ναι.
1: Καλή ώρα.
0: Ναι, σαν για μένα, ναι.
1: Μέσα σε λίγες μέρες, λέει, δύο πρώτες εκδόσεις του έργου, πολύ, δύο μπανάνες θα ήταν. 120.000 δολάρια η καθεμία. Και η τρίτη λέει 150.000. Πήρε πιστοποιητικό αυθεντικότητας.
0: Πήρε πιστοποιητικό, βεβαίως.
1: Της μπανάνας.
0: Του έργου, Ρενικό. Μαζί με δώσεις κάτι του έργου, Ρενικό. Του έργου που δεν ξέρεις από τέχνη τίποτα.
1: Α, συμπεριλαμβανομένης οι οδηγίες που έδωσε της υποχρέωσης να αντικαθιστά τακτικά την μπανάνα. Δηλαδή, σαπίζει μπανάνα, την τρώμε την μπανάνα, βάζουμε άλλη με το.
0: Νίκο, σε παρακαλώ.
1: Ρε εσύ, ρίτσα μου. Εντάξει, ο άνθρωπος κάτι.
0: Ο άνθρωπος κάποιο μήνυμα θέλει να στείλει. Αυτό είναι το έργο του. Αυτή είναι η εικαστική του παρέμβαση. Κάποιος έδωσε τα λεφτά γιατί του άρεσε αυτή η εικαστική παρέμβαση.
1: Αυτό που έδωσε τα λεφτά θέλω να βρω. Όχι τον καλλιτέχνη. Ο καλλιτέχνης καλά έκανε. Ο καλλιτέχνης καλλιτέχνης είναι. Κάτι θέλει να πει. Εδώ κοίτα τώρα. Σχολείς εγώ ένα ροδάκινο πίσω με την υποχρέωση να μου τα αλλάζεις κι εσύ.
0: Ξέρεις
1: κάθε τρεις μέρες.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Από τέχνη δεν ξέρω, από μπανάνα ξέρω. Ναι. Ότι σαπίζει σε 3-4-5 μέρες. Αλλά λέει έχει την υποχρέωση να την αλλάζει.
0: Την αλλάζεις και αφήνεις το ίδιο εικαστικό αποτύπωμα.
1: Θα με σκάσετε σήμερα.

0: Άρχισα και
1: έλα,
0: υδρώνω.
1: Σε παρακαλώ.
0: Αρχίζω και υδρώνω τώρα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τζιβελεκίδη με βλέπει ότι έχω υδρώσει.
1: Λες και τα έδωσε εσύ τα χρήματα, βέβαια.
0: Όχι, ρε παιδί.
1: Ο άλλος θεώρησε ότι η εικαστική παρέμβαση του καλλιτέχνη είναι πολύ σπουδαία, την εκτίμησε και την πήρε.
0: Σωστό. Κανένα, καμία αντίρρηση.
1: Παναγία μου.

0: Ο γιατρός στο Κολωνάκι το διάβασε αυτό.
1: Τι απ' όλα, γιατί. Τι απ' όλα.
0: Το καινούριο. Ότι εκπαίδευε μία Φιλιππινέζα, λέει, γιατρό να κάνει τη δουλειά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είχε άδεια ασκήσεως η κοπέλα εδώ, κάτι ήταν.
1: Δεν ξέρω αν θα την έκανε εδώ τη δουλειά. Επίσης, ο γιατρός έχει τα πτυχία του. Το πρόβλημα είναι με την άλλη. Δεν είναι με τον γιατρό, ο γιατρός έχει τα πτυχία του.
0: Τα πτυχία του τα έχει, αλλά τι έκανε, τι.
1: Δεν ξέρω. Ολιστική δεν ήταν, για ολιστική ιατρική. Για ολιστική, η εκπαίδευση ήταν για ολιστική ιατρική.
0: Ολιστική.
1: Ναι, ολιστική
0: πρέπει γενικά, να ήταν. Δηλαδή. Τι σημαίνει ολιστική ή γενικά.
1: Τώρα αυτό δεν μπορώ να ξέρω την εξειδίκευση των γιατρών και αυτές τις ειδικότητες και τι είναι ολιστική ιατρική. Εντάξει. Ξέρω το ιατρείο ήταν ένα αυτό που λέμε κοινό μυστικό της Αθήνας.
0: Και
1: ξέρω.
0: Να μην την πατήσει ποινικά, να ξέρεις. Την έχει πατήσει κακουργηματικά οικονομικά.
1: Άλλο αυτό.
0: Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
1: Αυτό. Άλλο αυτό.
0: Τη Δευτέρα τα περισσότερα.
1: Άλλο αυτό. Μα έτσι κι αλλιώς νομίζω επίσης για το ποινικό κομμάτι ότι έτσι σε αποφυλάκησε καταθέσει μόνο αυτός.
0: Η γυναίκα γιατί. Ήθελε να κάνει μπάνιο, λέει, γιατί δεν κάνω μπάνιο στα κρατητήρια.
1: Καλά τώρα, αυτά είναι και λίγο. Κοίταξε, αυτά είναι και λίγο, ξέρεις πώς βγαίνουν τώρα.
0: Τι.
1: Είναι και. Ζήτησε να κάνει μπάνιο, δεν είναι και τόσο τρομερό. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα.
0: Αυτή είναι το πρόβλημά της, σαν την πρώτη μέρα πώς θα κάνει μπάνιο ή πώς θα ξεμπλέξει. Από τις αηδίες που κάνανε.
1: Δεν νομίζω ότι θα ξεμπλέξει εκείνη.
0: Ο Ρίγκο Σταρ. Έχουμε τον Ρίγκο Σταρ. Δήλωσε ότι οι Beatles, λέει, πιθανότητα θα είχαν παρενωθεί αν ζούσαν ο Λένον και ο Χάρισον. Αν ζούσαν, λέει, ο Λένον και ο Χάρισον, θα είχαν παρενωθεί οι Beatles, λέει ο Ρίγκο.
1: Ναι, εδώ και χρόνια έχει τελειώσει το θέμα με τον Λένον. Ναι. Εντάξει, εγώ του αγαπώ του Beatles.
0: Καλά. Έχουμε Beatles μετά να βάλουμε τίποτα, Γιώργο. Βέβαια, Beatles. Εξαιρετική.
1: Α, ωραία. Λέει ο Κώστας Σιαλίκης εδώ που έχει στείλει μήνυμα. Η δουλειά της τέχνης είναι να παράγει ερωτήματα. Σωστός.
0: Ακριβώς γι' αυτό έχω και εγώ τα ερωτήματα.
1: Είναι να παράγει έχει ερωτήματα. Δίκιο. Μπράβο. Σωστό είναι, Κώστα. Εγώ είμαι 100% μαζί σου.
0: Σωστό, έτσι σωστό. Δημιουργεί... Δεν αμφιβάλλω, δηλαδή, παιδιά.
1: Βλέπεις ανθρώπους που κάθονται επί ώρες μπροστά από ένα πίνακα και προσπαθούν να δουν αυτό που έχει ζωγραφίσει ο ζωγράφος, τι δίνει, ποιο
0: άλλο
1: μήνυμα.
0: Ζωγραφική.
1: Εντάξει, η εικαστική παρέμβαση έχει πολλούς τρόπους.
0: Σωστό. Δεν διαφωνώ σε αυτό.
1: Άρα.
0: Εγώ κάπως.
1: Διαφωνείς. Εσύ λες και τα έδωσες από την τσέπη σου. Όταν πρόκειται για λεφτά, Νίκο, και τον άλλον να είναι.
0: Εγώ να μην ειλικρινίσω, δεν τα
1: έδινα. Και τον άλλον να είναι, πάλι πρόβλημα δημιουργεί σε σένα.
0: Εγώ δεν θα έδινα.
1: Μην
0: α, μειώσει σούπερ μάρκετ, σα τα είπα. Τέλος Οκτωβρίου τελειώνει η πρωτοβουλία με τα 1700
1: αυτό,
0: προϊόντα.
1: Ναι, το είπες, ναι.
0: Μάλιστα. Και ξεκινάμε τώρα τον Νοέμβρη. Λέει ο Θοδωρόπουλος του ΣΕΒ, ο κύριος Θοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ. Λέει, παιδιά, εμείς μέχρι τον Οκτώβριο την κάναμε. Από τον Νοέμβρη και μετά θα δούμε. Έρχονται σήμερα όμως και λένε ότι 390 κωδικοί δηλώθηκαν ήδη για τον Νοέμβρη και μετά.
1: Άρα
0: μήπως πάμε σε κάποια προϊόντα.
1: Άρα θα συνεχιστεί, λες, ε.
0: Λέω, ξέρω εγώ.
1: 1700 ήταν τα προϊόντα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή 1780, στο 1/4, 1/5.
0: 1800 περίπου.
1: Είναι λίγα τα 400 τότε.
0: Εντάξει. Ακόμα. Τέλος Οκτώβρη τελειώνει τώρα την πρώτη πρωτοβουλία. Για να δούμε. Τέλος πάντων, εγώ το έχω πει και το ξαναπώ. Δεν μπορεί και ο Θεοδωρικάκος να σε πιάνει από αυτή τη συνέχεια και να σου λέει μείωση. Προχωρήστε και μόνοι σας, ρε παιδί. Και ο Θεοδωρικάκος το είπε και ο Μητσοτάκης το είπε. Κάντε κι εσείς κάτι.
1: Δεν λειτουργεί έτσι το σύστημα όπως ξέρεις.
0: Μα έτσι πρέπει να λειτουργεί όμως. Είναι ειδικές καταστάσεις τώρα.
1: Ναι,
0: τι έγινε, Τζιβελεγγύη, μας διώχνεις.
1: Ναι, ναι.
0: Θα σου πω μετά για τη μακροζωία.
1: Ναι, αυτό με ενδιαφέρει.
0: Έχω θέματα για τη μακροζωία. 4-5 κινήσεις. Για να ζήσουμε, λέει, μέχρι τα 90, 4 κινήσεις για το στρες σου έχω και γιατί γράφουμε με το δεξί. Γιατί.
1: Κυρίως με ενδιαφέρει για το στρες και τη μακροζωία να μου πεις.
0: Αυτό.
1: Γιατί γράφουμε με το δεξί, δεν με ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα.
0: Εγώ
1: αλλά...
0: είμαι αριστερός, αριστερόχειρας.
1: Μόνο αριστερόχειρας είσαι, γιατί
0: αριστερός.
1: Εσύ την αριστερά τη βλέπεις από μακριά και τη αριστερό.
0: Η αριστερά εμένα είναι μέσα στο DNA μου.
1: Ποιο DNA σου, Ρενικό. Έλα, πάμε στις διαφημίσεις.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού.
5: Υποβολή εργασίας έγινε.
6: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
7: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
8: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
9: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot. Οι ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας, ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο. Η παρουσίαση που έγινε την Πέμπτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από εκπροσώπους της Αμερικανικής Αμυντικής Βιομηχανίας και οι συζητήσεις για την απόκτηση άλλων 2 συστημάτων που θα ενσωματωθούν στην ασπίδα του Αχιλλέα. Ιστερικές αντιδράσεις υπουργών του Ερντογάν για δίθεν απειλές από την
13: FM στους 102.
14: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
15: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
14: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
15: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
14: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
15: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
14: και 6977-8093-89.
15: Εστιατόριο Κοχύλι.
14: Από το Κοχύλι
15: στα χείλη.
16: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
17: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
16: Για πες λεπτομέρειες.
17: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
16: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
17: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
16: Σε ευχαριστώ, φίλε.
17: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
18: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
19: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
19: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
19: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
19: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
19: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
19: Τηλέφωνα 22 για την επιχείρησή τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
19: Τηλέφωνα 22.

0: 1,5 λίτρο, μία συν μία δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
2: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, ντομάτες δράμα στο κιλό μόνο 1,99. Γραβιέρα αμφιλοχία στο κιλό μόνο 13,95. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό μόνο 6,99. Και ουίσκι Johnny Walker μόνο 17,79.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο. Η Ρίτσα Μπιζόγλη
1: και ο Νίκος Ρογκάκος.
0: Στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων, Back to Battle Beatles.
1: Σιγά σιγά, Νίκο, και φωνάζεις κιόλας και μου χτυπάνε τα μιλίδια. Με τρέλανες και με την μπανάνα. Εντάξει.
0: Λοιπόν, η συζήτηση γύρω από το αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να απειλήσει ή όχι την ανθρωπότητα και την επιβίωση του ανθρώπινου
1: γένους. Έχει αργήσει πολύ.
0: Βέβαια.
1: Έχει αργήσει πάρα πολύ αυτή η συζήτηση. Έχει αργήσει πολύ.
0: Βέβαια. Και αφορμή στάθηκε η απόφαση του Τζέικοπ Κόξον, διαβάζω, εργαζόμενος στην εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, να αποχωρήσει από την εταιρεία, υποστηρίζοντας ότι η κατεύθυνση της έρευνας είναι υπερβολικά επικίνδυνη.
1: Είδα και τις δηλώσεις του. Λέει ότι δεν την ελέγχουμε πια και έτσι πως πάει θα μας. Μα είδες τι πήγε να γίνει με την μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.
0: Παιδί μου, τους δίνανε εντολές και δεν τη δεχόταν.
1: Ναι.
0: Έκανε τα δικά του.
1: Ναι, άμα δεν βάλεις πλαίσιο, έτσι. Στα πράγματα, αν δεν βάλεις πλαίσιο, έτσι συμβαίνει.
0: Ναι, για να μην τρελαθούμε και με την νοημοσύνη. Ναι. Τώρα, ψυχραιμία. Λοιπόν, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα πανεπιστημιακού αθλητισμού, γυναικολογικής ογκολογίας, η Παγκόσμια ημέρα, και η ημέρα καθαρισμού, αλλά και η Εθνική ημέρα παν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιορτάζουν ο Αγάπιος, ο Ευστάθιος, η Ευσταθία, η Θεοπίστη και ο Θεόπιστος.
1: Χρόνια τους πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Λέει ο αγαπητός, αγόρασα χθες μια εξάδα μπανάνες από τη Λαϊκή με 2 ευρώ σύμφωνα με τον Νίκο Σόθμπις. Η περιουσία μου αυτή τη στιγμή αγγίζει τα 37 εκατομμύρια δολάρια. Παρακαλώ, μην με ενοχλείτε, κάνω απογραφή των επενδύσεων μου. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Με την προϋπόθεση της κολλήσης στον τοίχο, με μονοτική.
1: Καλά, θα δει, θα δει. Λέει επίσης ο Δημήτρης, λέει ότι η δεύτερη εκδοχή του έργου με την μπανάνα πουλήθηκε 6,2 εκατομμύρια δολάρια. Mm. Παρεπιπτόντως, η μπανάνα από το πρώτο έργο την έφαγε ένας επισκέπτης μουσείου.
0: Καλά, έκανε.
1: Ευχαριστώ, Δημήτρη. Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Μπορεί να μην είχε πάρει πρωινό. Μπορεί να την αντικατέστησε όμως μετά. Να πήγε να βαλάλει.
1: Α, μπορεί. Mm. Μπορεί.
0: Λοιπόν, υποθητή. Καλημέρα, καλή Κυριακή από τη Σαντορίνη. Γεια σου, υποθητή, αρχόντισσα. Ο Κώστας, καλημέρα, καλή εκπομπή. Να μην ξεχάσουμε το θέμα της κατάργησης φοράς αλληλεγγύης. Να το που τα λέγαμε και δεν είπε κουβέντα πάνω ο Πρωθυπουργός για την εισφορά.
1: Πόσο ξέρεις πόσο καιρό στέλνει μήνυμα ο
0: Χρόνια.
1: Κώστας. Ναι.
0: Χρόνια.
1: Και είναι και δέσμευση προεκλογική, ε.
0: Ναι. Θα γίνει, αλλά πότε θα γίνει.
1: Νομίζω στο πρόγραμμα Ανδρουλάκη υπάρχει μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης το 50% σε βάθος τετραετίας.
0: Ναι, αλλάζει, ξέρεις, η εισφορά αλληλεγγύης απλά αλλάζει, θα αλλάξει τον τρόπο. Θα μπαίνει το 3, 4, 5% να μην πιάνει όλο το ποσό.
1: Να. Και η Ελλάδα το έχει στο πρόγραμμα της. Ναι.
0: Καλημέρα, R&B App, ο Real Blogger. Κάτι πρέπει κάθε φορά να ακούω, λέει τον αχώνευτο, να λέει ότι είμαστε μαζί στις 12. Νιώθω μια γροθιά στο στομάχι.
1: Ναι, ναι, είδες. Είναι ανάγκη να μας προειδοποιεί κιόλας.
0: Ο Στέφανος λέει καλημέρα. Γεια σου, Στέφανε. Κούντος. Νάτος.

0: Ο Αντώνης. Ένα 10% λέει είναι χουντικοί στη χώρα και 6-7% φασίστες ή μαρτών. Μας κοροϊδεύεις. Γεια σου, Αντώνη. Την Ποθητή τη διάβασες.
1: Τη διάβασε.
0: Η Βασιλική, η κυρία Ρουγκάκου, ό,τι λέει η κυρία Ρίτσα ισχύει. Διαμαρτυρία με Ναζί. Καλή εκπομπή. Μωρέ, ισχύει, αλλά γιατί ισχύει, αυτό εγώ προσπαθώ να βρω. Καλημέρα. Τα αφηγήματα με τα μηνύματα που στέλνονται ψηφίζοντας Ναζί κάγεται στα τόπεδα συγκέντρωση. Να μην μιλήσουμε για τους τόπους μαρτυρίου στην Ελλάδα, λέει ο Κωνσταντής.
1: Καλημέρα, Κωνσταντή.
0: Εδώ έχουμε οι λόγοι, ο DJ Μάνος. Καλημέρα, φίλοι μου. Είναι απλό. Σταματήστε την υποστήριξη στην Ουκρανία και πάρτε αέριο από τη Ρωσία. Δεν μας αφορά ο πόλεμος, μας αφορά άμεσα ότι κινδυνεύει το πετρέλαιο θέρμανση να ανοίξει με το 1,93 ακόμη και ένα 60 να πάει ένα απαγορευτικό.
1: Αυτό που έλεγες και εσύ. Αυτό λέει. Που λες, είπες και εσύ. Όταν το έπαιρνες ένα 10 και ένα 60 έτσι να ανοίξει, είναι απαγορευτικό.
0: Καλημέρα, λέει ο Μιχάλης. Δυστυχώς, αν δεν είμαστε κατοικίδα των Αμερικάνων, μια χαρά περνάμε φθηνό πετρέλαιο από Ρωσία. Γεια σου, Μιχάλη. Ο Στυλιανός, καλημέρα από τον Northampton.
1: Καλημέρα.
0: Δίζελ 1,94, βενζίνη 1,74 σε λίρες. Σε λίρες, για κάτω ευρώ.
1: Εσύ πρέπει να το κάνεις, κονίκο μου.
0: Ναι, ναι, ναι. Σας ευχαριστώ, λέει. Είναι πιο λίγο, θέλει να πει.
1: Ναι, είναι πιο λίγο.
0: Καλημέρα, παιδιά. Ποιος είναι καλέ, η Νούλη. Mm-hmm. Η Ευρώπη έχει δώσει άδεια για μίσος 50%. Ψάξτε το λίγο. Όχι, η Νούλη μου δεν έχει δώσει άδεια. Αλλά για να δούμε τι θα πάρουν. Ο Άρης, θυμάστε βρε τα παλιά τα χρόνια που είχαμε κάτι χαρτάκια χρωματιστά με αριθμούς πάνω και αγοράζουμε πραγματάκια. Ναι, νομίζω ότι τα έλεγαν λεφτά, λέει. Ωραία, ωραία. Ο Κώστας, λέει κάνω ένα αδερφό με βενζινάδικο, δεν έχει.
1: Τόσα αδέρφια που έχεις, σου λέει, μήπως έχουμε και εκεί.
0: Τώρα πρέπει να σου πω είχα, αλλά δεν έχω. Κώστα μου. Για τα βενζινάδικα που λέει ο Κώστας. Καλημέρα, Κώστα. Λοιπόν, η Βέρα, ένα και μόνο μέτρο φτάνει για να πέσει τιμή στα καύσιμα και να αλλάξουν πολλά πολλά πράγματα προς το συμφέρον του πολίτη. Να φύγει ο Μητσοτάκης, λέει. Μάλιστα.
1: Και ο Ηλίας λέει πλαφόν στα κέρδη δηληστηρίων και βενζινοπολών. Εντατική έλεγχη γενοθευμένη βενζίνη και μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης όσο mm-hmm. χρειάζεται για να πάει η βενζίνη σταθερά για 2-3 μήνες στο 1,80. Αυτό που προτείνει. Ναι, είπε ναι, να προτείνουν οι άνθρωποι. Ο Ηλίας έχει στείλει.
0: Ναι, ο Ντίνος. Καλημέρα, το μεταναστευτικό έχει υποχωρήσει. Στην οικονομία είναι το θέμα, λέει. Σωστό. Και έχουμε και τον με τον τίτλο Φασισμός, ο Κάπτεν Αναστάσιος, μη χαϊδεύετε αυτιά. Μάλιστα. Ο Κώστας Τζαλίκη τον διάβασες. Το Δημήτρη Μπανάνα, η δεύτερη έκδοση του έργου.
1: Το έχω διάβασε. Α, το είπες. Ναι, ναι, θα είπα.
0: Ο αγαπητός με την Εξάδα, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, και έχουμε πάρα πολλά θέματα όπως είναι τα τουρκικο-ελληνικά, ελληνοτουρκικά.
1: Ελληνοτουρκικά. Θα τα δούμε στη συνέχεια.
0: Θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Τσακίρη, τον καθηγητή γεωπολιτικής, να τα δούμε. Και θα σου πω εγώ μετά γιατί γράφεις με το δεξί.
1: Αυτά είναι τα βασικά μου. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Ναι.

0: Real FM.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Σήμερα, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News.
9: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε να δούμε τι γίνεται. Έχουμε μεγάλη Real News, έκδοση εξαιρετική.
1: Λοιπόν, το βασικό θέμα της εφημερίδας, οι ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν 6 πυραβολαρχίες αεράμινας, ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο, κλειδώνουμε τα νησιά μας με νέους Patriot. Η παρουσίαση που έγινε την Πέμπτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από εκπροσώπους της Αμερικανικής Αμυντικής Βιομηχανίας και συζητήσεις για την απόκτηση άλλων 2 συστημάτων που θα ενσωματωθούν στην ασπίδα του Αχελλέα. Οι υστερικές αντιδράσεις υπουργών του Ερντογάν για δίθεν απειλές από την Αθήνα με την εγκατάσταση νέων οπλικών συστημάτων στα νησιά και καλλιέργεια κλίματος από την τουρκική αλλά και τη διεθνή κοινή γνώμη για αντίδραση της Άγκυρας επί του πεδίου βλέπουν διπλωματικές πηγές.
0: Και η Real News έχει όλο το σχέδιο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα εφαρμόσει και για τα νοικοκυριά το μοντέλο στήριξης που ισχύει για τους αγρότες. Η κρατική επιδότηση θα γίνει απευθείας στην Αγγλία, ενώ πρόσθετη στήριξη θα υπάρξει από τα δηληστήρια και θα αφορά όλους τους πολίτες, καθώς δεν θα ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια. Στόχος της κίνησης είναι η συνολική μείωση τελική τιμή να φτάσει στα 40 λεπτά, σβήνοντας έμεσα την επιβάρηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έρχεται αύξηση 20% έως 22% στο επίδομα θέρμανσης.
1: Λοιπόν, οργή για τον μπλόκο στην Εγνατία. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγει η περιφέρεια Ηπείρου, καθώς μεγάλο μέρος του αυτοκινητοδρόμου παραμένει αποκλεισμένο εδώ και 9 μήνες, ενώ τα διόδια της ΓΕΚ Τέρνα αυξάνονται έως και 170%.
0: Και η υπόθεση Μαζονάκη, ανεξέλεγκτη παραϊατρική στην Ελλάδα. Ενδοφλέβιες θεραπείες για Αλτσχάιμερ, Botox, Airbnb και εμφύτευση μαλλιών από αναισθησιολόγο περιλαμβάνει μακρά λίστα των περιπτώσεων που έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Σβήναμε τα ραντεβού στο τέλος κάθε βάρδιας, τι αποκάλυψε η κατάθεση υπαλλήλων του ιατρείου στο Κολωνάκι, τα απολογητικά υπομνήματα του ζεύγους των γιατρών και τα σχέδιά τους για διακοπές πλάσμα φαίρεσης σε Μύκονο, Αντίπαρο και Πόρτο Χέλι.
1: Επίσης, ο Μητσοτάκης στοχεύει στο κέντρο, η στρατηγική της κυβέρνησης για να αποσπάσει ψηφοφόρους από την κέντρο αριστερά. 2 συνεντεύξεις, Κωστής Χατζηδάκης και Μιλένα Αποστολάκη. Oh baby, baby, I wasn't supposed to know that something wasn't right. Oh baby, baby, I shouldn't have let you go. Επίσης, σε καθάριση εισφορών αναδίμηνο, από τις αρχές του 2027 ο ΕΦΚΑ θα σκανάρει 350.000 ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαποσχαλούμενους και αγρότες κάθε 60 ημέρες για να συσσωρεύονται διαφορές στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Να μην συσσωρεύονται μάλλον. Για να μην συσσωρεύονται.
0: Και οι συνεντεύξεις.
1: Τις είπα.
0: Τρομερές. Χατζηδάκης Αποστολάκη θα έχουν ειδήσεις σήμερα στη Real News.
1: Σίγουρα. Και λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι έχει μαζί η Real News αυτή την Κυριακή. Δύο περιοδικά. In Style, η Ρέντα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί Drive δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβηση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση σήμερα με τη Real News.
0: Σήμερα όμως έχουμε και την κλήρωση.
1: Ναι, βέβαια, τα γενέθλιά μας.
0: 19 χρόνια το αληθινό ραδιόφωνο, 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεσης, από τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδας. Μία τετράλα δαστικών από την Bridgestone, 5 δώρο επιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Aegean Oil, ένα κινητό από την Xiaomi, 5 δώρο επιταγές των 100 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας, μία τηλεόραση FNU 4K 55 ιντσών και 2 δώρο επιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα.
1: Μετά τις 11.30 θα κάνουμε και την κλήρωση, να δούμε τους τυχερούς, τους 19 τυχερούς, έτσι.
0: Μια χαρά.

0: Είδες αυτό με τη Σελίν Ντιόν? Η Σελίν Ντιόν ανέβηκε στο καπό του αυτοκινήτου και τραγούδησε «Ξυπόλυτη» μαζί με τους θαυμαστές της.
1: Σημασία έχει ότι μπόρεσε να το κάνει, γιατί όπως ξέρεις η υγεία της είναι πάρα πολύ.
0: Παιδιά, έχει πάρει τα πάνω της.
1: Μακάρι,
0: η γυναίκα σηκώθηκε.
1: Είναι πολύ νέα άλλωστε.
0: Βέβαια, έκανε συναυλία.
1: Είναι πάρα πολύ νέα.
0: Ναι, είχαν πάει θαυμαστές έξω από το ξενοδοχείο της και ανέβηκε πάνω στο καπό του αυτοκινήτου «Ξυπόλυτη» και τραγουδούσε μαζί.
1: Είναι τόσο αγαπητή και τόσο ξεχωριστή φωνή. Τόσο ξεχωριστή φωνή.
0: Τρομερή, τρομερή, τρομερή. Αν την δεις, πώς το χαίρεται, Ρίτσα.
1: Φυσικά θα το χαίρεται. Έχει ταλαιπωρηθεί. 6 χρόνια ήταν η τελευταία φορά. Εκτός από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που την είδαμε να τραγουδάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, εμφανίστηκε μία φορά ακόμα.
0: Τρομερή, τρομερή. Σήμερα είναι και η πολιτική κηδεία της Μαργαρίδας Παπανδρέου στο πρώτο νεκροταφείο. Έχουν φτάσει ήδη οι γη της, ο Γιώργος, ο Ανδρέας και ο Νίκος. Έφυγε σε ηλικία 103 ετών.
1: Ναι.
0: Η μητέρα τους, η Μαργαρίδα Παπανδρέου. Ένα πρόσωπο που άφησε το δικό του στίγμα στην Ελλάδα και κυρίως τον αγώνα υπέρ των γυναικών.
1: Πάρα πολύ στο φεμινιστικό κίνημα ήταν μπροστά. Είναι εκείνη που το δημιούργησε ουσιαστικά στην χώρα.

0: Λοιπόν, καλημέρα στον Κώστα που μας έχει στείλει μήνυμα, που μας άκουσε μισή ώρα. Καλημέρα Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Στον Άρη που λέει για τους καλλιτέχνες, ποια είναι η άποψή του για τους καλλιτέχνες. Έχει τελείως διαφορετική άποψη για το πώς λειτουργεί η τέχνη, πού απευθύνεται και ποιος είναι ο στόχος της. Στον Παύλο από τον Ντίζελντοφ, καλημέρα Παύλο.
1: Νίκος από Παπάγου, καλημέρα. Γεια σου Νίκο. Μιλάει για την...
0: Για το AI, ναι, την νοημοσύνη. Ναι, σωστό, έχει δίκιο. Καλημέρα Νίκο.
1: Και ο Στέλιος. Θα μου βρείτε, λέει, καλημένα Στέλιος, είναι βουλευτή της Δημοκρατίας που να μην ανήκει σε εγκληματική συμμορία του κόσμου. Καλά, εντάξει τώρα, ρε εσύ, Στέλιο, ψυχραιμία.
0: Καλημέρα Στέλιο.
1: Γεια σου Στέλιο, ψυχραιμία. Ο Θανάσης για τους Σλαβομακεδόνες. Ο Γιώργος, καλημέρα, καλή Κυριακή. Για τα ιατρία και τα ιατρικά κέντρα, λέει. Έχουν, λέει, και αυτοί ένα ολιστική ιατρική στην Κηφισιά, λέει. Αναμένεται να σκάσει βόμβα.
0: Α, λέει ο Γιώργος. Ναι. Α, θα έχουμε ανάλογη περίπτωση. Γιώργο, αλήθεια. Είδες που κάνουν ρεπορτάζ οι άνθρωποι.
1: Ευχαριστούμε πολύ για τα μήνυματά σας. Ο άλλος λέει, έστειλε ένα μήνυμα. Ποιος ήταν που διάβασες? Λέει, απορεί, λέει, γιατί είμαστε, γιατί μας πληρώνουν, λέει.
0: Ο Κώστας, μωρέ, το είπα. Καλημέρα του ανθρώπου. Εντάξει, και τι έγινε? Δεν είναι κακό.
1: Απ' την τσέπη σου τα βάζεις εσύ. Γιατί αγχώνεται τόσο ο Κώστας, άμα δεν.
0: Είναι σαν και σένα, και εσύ το ίδιο κάνεις.
1: Είναι αγχώδης.
0: Και εσύ, και εσύ το ίδιο κάνεις. Όταν δίνει κάποιος άλλος λεφτά, εσένα σε πονάει.
1: Είμαι πρώτος εγώ.
0: Σε πονάει όμως.
1: Με πονάει. Είμαι, δεν θέλω πονάει. Να σπαταλάτε. Ναι. Χρειάζεται δημοσιονομική πειθαρχία.
0: Δεν είναι δικά σου, είναι δικό
1: σου. Παντού πειθαρχία, παιδιά. Άγρια επεισόδια διαβάζω μεταξύ αστυνομίας και ακροδεξιών σε διαδήλωση στη Χάγη. Βλέπεις εκεί τώρα γίνεται. Έφυγε αστυνομική πύρα.
0: Νίκο, το διαβάσει, αλλά εμείς το παίξαμε χθες θέμα στις ειδήσεις.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Το είδες? Δεν το είδες?
1: Δεν το είδα, όχι. Γιατί είχα δουλειές.
0: Δεν βλεπόμαστε ούτε μεταξύ μας, Νίκο. Άμα δεν στηρίξεις το δελτίο, ποιος θα το στηρίξει,
1: καλά. Όχι, άσε με εμένα. Εγώ τα ξέρω.
0: Τα ξέρεις, έπαιρνε τηλέφωνο.
1: Ο κόσμος όμως σε στήριξε και σε επεθύμησε. Να σου πω, και με τον Χουάν Κάρλος υπάρχει θέμα, διαβάζω, ε.
0: Υποβασταζόμενος. Νομίζω ότι είναι 89-90 ετών.
1: Και τα πόδια δεν τον βοηθάνε τα πόδια.
0: Είναι ένας μεγάλος άνθρωπος. Μπορεί να έχει κάποια προβλήματα υγείας. Δεν είναι απαραίτητο ότι είναι κάτι κακό. Υποβασταζόμενος, γιατί μπορεί να έτυχε στιγμή συγκεκριμένη. Μπορεί να παραπάτησε, μπορεί να μην είναι καλά η ημέρα.
1: Έχουμε έναν Κινέζο και θέλω να το πω αυτό.
0: Ναι, μην το χάσει.
1: Βγάζει μια περιουσία προσφέροντας υπηρεσίες ξυσίματος για την καταπολέμηση του στρες. Τι κάνει, σε βάζει το κρεβάτι πάνω και σε ξύνει στην πλάτη.
0: Νίκο, μόνο εσύ βρίσκεις αυτές τις ειδήσεις.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να έχει κάτι ειδικό πως ξύνει ο άνθρωπος. Αλλά για να σου φύγει το στρες, λέει, υπηρεσίες ξυσίματος.
0: Αυτή τη διδακτική για να σου φύγει το στρες δεν την έχω. Τόσες άλλες έχω πολλές, αλλά αυτή την τεχνική δεν την έχω.
1: Λέει με το ξύσιμο, λέει, φεύγει το στρες.
0: Φεύγει το στρες, ναι.
1: Και εγώ ξιέμαι, λες να έχω.
0: Καλημέρα Παράσχο, μας έχει στείλει μια υπέροχη φωτογραφία ο Παράσχος με το σταφύλι. Πόσο αγαπώ το σταφύλι Παράσχο, πάρα πολύ μ' αρέσει. Μια υπέροχη φωτογραφία με τα...
1: Γεια σου, Παράσχο, άρχοντα.
0: Βλέπεις κόκκινο σταφύλι, πολύ ωραίο σταφύλι.
1: Ωραίο. Ο Μητσοτάκης λέει, προσχόταν προεκλογικά ο Real Blogger για να μιλήσουμε σοβαρά, λέει, ότι θα καταργούσε την προκαταβολή φόρου, αντί για αυτό τη μειώνουμε στο αγωνόμετρο. Άντε μετά να ξαναπιστέψεις.
0: Έχει στείλει και ο Κώστας από τα υπέροχα τζουμέρκα. Πόσο μου αρέσουν τα τζουμέρκα, Κώστα, να ξέρεις. Τρελαίνομαι, τρελαίνομαι. Λοιπόν, λέει, σας ακούω να λέτε θα γίνει αύξηση στη συντάξη. Παρακαλώ, το σωστό είναι στις κύριες συντάξεις ή κάνω λάθος? Θα πάρουν και επικουρικές?
1: Ναι, μπορεί να πάρουν και επικουρικές.
0: Δεν το ξέρω εγώ.
1: Ναι, ναι,
0: Κώστα,
1: μπορεί να πάρουν και επικουρικές, Κώστα, που φέτο.
0: Μπορεί, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα από την Κομωτινή. Να, τα συνεργαζόμενα παντού ραδιόφωνα συμμαχικά. Σλόγγαν, μετά ο Μητσοτάκης δεν είναι αυτοδύναμος, δεν θα κάνει τις εξαγγελίες του πράξη. Λέει, επόμενο σλόγγαν, λέει, είναι αυτό.
0: Επόμενο σλόγγαν.
1: Εάν δεν βγει, λέει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ξεκίνησε η,
0: πολιτική
1: κηδεία.
0: Ναι, ναι.
1: Της Μαργαρίτας Παπανδρέου.
0: Λογικό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Δυσγλυκινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν.
0: Σάμος.
7: FM στους 102.
8: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
9: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
8: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
9: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
8: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
9: Μα οι άλλοι λένε...
8: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
10: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
12: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πια τον Ava 900 ml μόνο 1,73 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95 και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, μία συν μία δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Νέσκαφε κλασίκ, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
15: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
16: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού? Στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολαιό Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 730 61 230.
17: Σαρώνει στην άσφαλτο.
18: Σκίζει τα κύματα.
17: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
18: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
17: Σε
19: σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
20: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
19: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
20: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
19: Στο Καρλόβα Σισάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
20: Για Μότο και Μαρίν,
19: στο Μένεγα θα έρθεις.
21: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
22: Ράδιο Σάμος.
23: FM στους 102.
24: Γνώσε τον. Παίξε υπεύθυνα.
25: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
26: Γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα βροχοπτώσεων στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και ακούμε Celine Dion σε πιο ροκ εκδοχή.
1: Ο Γιώργος
0: είναι Βελεκίδης.
1: Ψάχνουμε.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολλά μηνύματά σας που μετέχετε στην εκπομπή τόσο διαδραστική.
1: Ο Παράσχος μου έστειλε το κόκκινο σταφύλι, το υπέροχο, τη φωτογραφία. Ευχαριστώ. Τώρα δεν την ξέρω την ποικιλία, την έχει γράψει ο άνθρωπος. Και η Σόφη Μαραγκίδου έχει στείλει μια υπέροχη φωτογραφία και την καλημέρα της και λέει: καταθέτω ότι άνθρωπος με το χαμόγελο του αδελφού μας, Νίκου Ρογκάκου, ποτέ δεν μπορεί να είναι τσιγκούνης. Καβουρομάνα, γνωστή Σόφη, καβουρομάνα.
0: Μέσα πέφτεις.
1: Με τσίγκινα μικρά γυρνάω γύρω-γύρω από το γραφείο.
0: Οι κακές γλώσσες.
1: Δώστε ό,τι έχετε ευχαρίστηση.
0: Σόφη, οι κακές γλώσσες τα λένε αυτά. Ο Γιάννης ο αντιλαϊκιστής, το πρόβλημα δεν είναι η βενζίνη αλλά το ντίζελ. Αυτό είναι που ανεβάζει τις τιμές και έχει δίκιο. Η Καταρίνα Κάβουρα.
1: Γεια σου Κατερνιό.
0: Καλημέρα στην παρέα, στην κυρία Μπιζόγλη μας που είναι κούκλα και ο Ρογκάκος μας τι δίαιτα κάνει και είναι τόσο όμορφος.
1: Ναι, τον έχω σε πρόγραμμα. Τρώει κρουασάν με κρέμα αμυγδάλου πρωί-πρωί. Αυτό
0: ωραία
1: κάνει.
0: Το νου σας λέει τα πιτσικάτα, σας ευχαριστώ. Ο Παράσχος αδερφό. Ο Κώστας από τα Τζουμέρκα τον είπες, ε.
1: Ναι, βέβαια τον Κώστα. Μα, τα Τζουμέρκα τα λατρεύω, είναι υπέροχο.
0: Ο Λεωνάρδος έχει στείλει.
1: Καλημέρα, Λεωνάρδε. Έχω τρέξει τα Τζουμέρκα, το ξέρεις.
0: Έχει τρέξει από εδώ μέχρι τα Τζουμέρκα ή στα
1: Τζουμέρκα. Όχι, από εδώ μέχρι τα Τζουμέρκα. Στα Τζουμέρκα έχω τρέξει.
0: Α, πήγε στα Τζουμέρκα.
1: Και έχω τρέξει, ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ η περιοχή. Μ' αρέσει η φύση. Τα χωριά.
0: Είναι ωραία στα Τζουμέρκα.
1: Πάρα πολύ.
0: Ιδίως το χειμώνα εκεί.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία. Βέβαια, στα κομμάτια που τρέχει έχει και πάγο. Έτσι είναι λίγο δύσκολα.
0: Βέβαια. Το χειμώνα ιδίως εκεί είναι δύσκολα. Λοιπόν, θα έχουμε την κυρία Φραγκάκη σε λίγο. Για να μιλήσουμε για κόκκινα δάνεια, για ρυθμίσεις, για τις δόσεις που κάνουν εκεί στην κυβέρνηση, να δούμε πώς πάνε. Έχω μια απορία, λέει ο Πάνος. Αντί να κάνει αλχημίες η κυβέρνηση, γιατί δεν μηδενίζει απλά τον ειδικό φόρο στο
1: φόρο, ναι.
0: Γιατί είναι τα έσοδα, βλέπεις. Αχ, αυτά τα έσοδα. Η Σόφη μας έχει δύο κούπες.
1: Ναι, μωρέ, γι' αυτό είπα τι ωραία φωτογραφία που έστειλε.
0: Αντικριστά.
1: Η Νάνση λέει για την υπόθεση του κυρίου Πλεύρη με αυτό το σωματείο που είχε ιδρύσει με τους δύο γιατρούς το 2012, το οποίο, όπως λέει ο κύριος Πλεύρης ο ίδιος τουλάχιστον, δεν λειτουργήσε ποτέ.
0: Ναι, το ερώτημά μου για την επόμενη ώρα είναι το εξής.
1: Ναι.
0: Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να αφανίσει την ανθρωπότητα ή να αντικαταστήσει τον άνθρωπο? Αυτό είναι το ερώτημα για τα μηνύματα θέλετε να μας στείλετε.
1: Εντάξει, το μέλλον είναι έτσι πως πάει η τεχνητή νοημοσύνη, μας έχει ξεπεράσει 7 φορές.
0: Παιδιά, κανείς δεν ξέρει. Τώρα σε ένα χρόνο μέσα, σε δύο, έχει γίνει χαμός. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα. Ψυχραιμία λίγο με τεχνητή νοημοσύνη.
1: Άστα ψυχραιμία. Ψυχραιμία δεν είναι.
0: Εδώ μας λέγανε, βλέπετε, λέει, να πατάτε τεχνητή νοημοσύνη, να σας βοηθάει κτλ. Και, το 1/3 είναι λάθος. Όχι, μιλάω για τη δουλειά μας, Βρίτσα.
1: Κοίτα, αναλόγως που απευθύνεσαι. Σε ποια μηχανή, ας την πούμε έτσι, απευθύνεσαι?
0: Τι σημασία έχει?
1: Υπάρχουν μηχανές που πληρώνεις.
0: Εγώ πληρώνω μια μηχανή.
1: Ωραία. Είναι
0: το 1/3 είναι λάθος.
1: Το 1/3 είναι λάθος. Και σε αυτές που πληρώνεις.
0: Βεβαίως. Και πρέπει να κάνω επαλήθευση. Που εγώ δεν βάζω την νοημοσύνη, γιατί παίρνω το τηλέφωνά μου. Θα δω, θα κάνω
1: τηλεφωνικά. Αλλά σε αυτή που πληρώνεις και σε αυτή είναι λάθος.
0: Βέβαια. Έχει λάθη μέσα. Δεν μπορούμε να λέμε στον κόσμο τώρα ανοησίες. Με συγχωρείς. Ως είδηση, είδηση. Άλλο στην ανάλυση μας, αν διαφωνεί ένας άνθρωπος με εμάς.
1: Μα δεν λέμε αυτό.
0: Γιατί και με εμένα θα διαφωνείς και με σένα και με όλους.
1: Κάτι φυσικό πράγμα. Είναι η διαφωνία ή το να μην είναι συμπαθή.
0: Δηλαδή, σε ό,τι αφορά την είδηση, μειώθηκε 5% αυτό ή μειώθηκε 10%. Μάλιστα. Ποιο είναι το σωστό? Θέλω να πω ότι μιλάμε ανοησίες στον κόσμο.
1: Ότι σου βγάζει. Και εκείνο.
0: Ναι, ναι, θέλει μεγάλη
1: προσοχή. Και αυτό με τις συνδρομήλες σου βγάζει λάθος. Ε?
0: Ναι, ναι,
1: αυτό δεν το ήξερα, ας πούμε.
0: Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή την νοημοσύνη.
1: Λοιπόν, να ξαναπούμε μια φορά ακόμα για το διαγωνισμό, γιατί μετά τις 11.30 θα ανακοινώσουμε και τους τυχερούς. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο, 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεσης, από τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδας. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Gian Oil. Ένα κινητό από τη Xiaomi, 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας, μία τηλεόραση F&U 55 ιτσών, 2 δωρεπιταγές των 100 από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει μετά τις 11.30 στην εκπομπή μας.
0: Άκου τώρα εδώ ένα περιστατικό. Mm. Εγώ ξέρεις ότι και πιστεύω πάρα πολύ.
1: Ναι,
0: και εσύ. Έτσι, δηλαδή.
1: Έχα, αλλά είναι κάτι ζητικό.
0: Είναι πολύ προσωπικό.
1: Ναι, ναι.
0: Άνοιξε μία τρύπα στον επισκοπικό θρόνο σε ναό στο Μεγανήσι.
1: Ωραία.
0: Ο Μητροπολίτης της Λευκάδας,
1: ναι,
0: έθεσε σε αργία τον εφημέριο για την κακή συντήρηση. Τώρα, ωραία, άνοιξε τρύπα στον επισκοπικό θρόνο. Πήγε να ανέβει δηλαδή.
1: Και έπεσε μέσα, χτύπησε.
0: Για να γιορτάσουν τον Άγιο Βυσσαρίο, να ανήμερα τη γιορτή. Δεν χτύπησε. Έπεσε, ρε παιδί μου, άνθρωπος,
1: ναι,
0: ο επίσκοπος, αλλά δεν χτύπησε.
1: Ναι, και τον έθεσε σε αργία.
0: Και τον έθεσε σε αργία 15 ημερών τον εφημέριο, λέγε πλημελή συντήρηση του επισκοπίου. Ήταν στο. Εντάξει.
1: Ναι, τώρα καλά, υπερβολές είναι αυτές.
0: Άνοιξε μία τρύπα. Εντάξει.
1: Υπερβολές. Αν δεν χτύπησε και κανείς, αλλά σου λέει η πλημελή συντήρηση.
0: Έπεσε ο επίσκοπος, τώρα λίγο έπεσε, υποχώρησε λίγο.
1: Λίγο, έπεσε λίγο.
0: Εντάξει.
1: Έλα.

0: Την ώρα λοιπόν τη εθρόνησή σου στο επισκοπείο, το ξύλινο δάπεδο υποχώρησε. Είναι που είναι τρία σκαλιά που ανεβαίνει στον επισκοπικό χρόνο. Από την πτώση ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός του δεσπότη. Η λειτουργία συνεχίστηκε κανονικά. Και πληροφορίες λένε ότι μετά την επιστροφή της Λευκάδα ο επίσκοπος απέστειλε μία απόφαση.
1: Ναι, αφού δεν χτύπησε, βέβαια το σημαντικό είναι ότι δεν χτύπησε.
0: Ναι, αλλά τώρα και εφημέριος, εντάξει, άνοιξε ο επισκοπικός κάτω το πάτωμα.
1: Τι θες να κάνουμε, Νίκο?
0: Μην είναι μήνυμα.
1: Ποιο μήνυμα, δηλαδή?
0: Ήταν και του Αγίου Βυσαρίωνος.
1: Το τερμάτισες. Το τερμάτισες, Νίκο, το τερμάτισες.
0: Ναι, θέλω να πω να είμαστε λιγάκι πιο συντηρητικοί, παιδιά, στις αποφάσεις μας.
1: Εντάξει, θα κάνουμε παρατήρηση τώρα και στο Μητροπολίτη.
0: Στον επίσκοπο, βέβαια, ναι, να κάνουμε.
1: Εντάξει,
0: γιατί
1: εντάξει,
0: να το κάνει
1: εντάξει,
0: αυτό.
1: Εντάξει, καλά.
0: Με τον εφημέριο τώρα. Κρίμα και εφημέριο, 15 μέρες αργία. Είναι μισθός αυτός.
1: Το ξέρω τι είναι.
0: Κάτι είναι, κάποια ποινή.
1: Είναι μισθός, ναι.
0: Σαρώνει η αστυνομία το κέντρο της Αθήνας, ε? Για λυσιδάκιδες για το μικροεγκληματικότητα. Βάζει drones και τέτοια. Έχει σαρώσει ιδίας. Σου λέω τώρα είδηση.
1: Είναι η μέρα χωρίς αυτοκίνητο.
0: Χαρτογραφεί τις περιοχές με drones, οι ομάδες Δίας και ειδικές περιπολίες για τη μικροεγκληματικότητα. Σου είπα που της μάνας μου της άρπαξε ένα στην αλυσίδα.
1: Και εμένα για το κινητό, ναι. Στο κέντρο της Αθήνας, εγώ άφησα το κινητό πάνω να πάρω ένα καφέ και ήρθε ένας με ένα χάρτη να μου του δείξω κάτι που είναι ο δρόμος.
0: Έβλεπες το χάρτη και αυτό σου
1: έκανε. Εγώ έβλεπα το χάρτη. Προσπαθούσα να εξηγήσω γιατί είναι αυτή και η ευγένεια με έφαγε. Και εξηγούσα ότι ο δρόμος είναι από εδώ, είναι από εδώ, είναι από εκεί κτλ.
0: Και αυτός με το κάτω χέρι.
1: Έφυγε ο άνθρωπος με το χάρτη, έφυγε μαζί και το κινητό.
0: Μαζί με τον άνθρωπο.
1: Μαζί με τον άνθρωπο.
0: Δεν
1: εγώ
0: τον πρόλαβες πουθενά.
1: Τίποτα, τίποτα. Σηκώθηκα μέχρι να σηκωθώ. Είχε εξαφανιστεί ο άνθρωπος. Αφού είχα εξηγήσει, βέβαια, ότι δεν είναι αυτός ο δρόμος. Ήρθε που δείχνει το χάρτη ο άνθρωπος.
0: Σου πει το περιστατικό στη Μητροπόλεως δίπλα στις Μινερίες που είναι εκεί. Πίναμε ένα κρασί.
1: Ναι.
0: Με κάτι φίλους. Ναι, και ο Αλεξάκης, ο Γιώργος.
1: Ναι, ναι.
0: Και εκεί που καθόμασταν λοιπόν, καθόντουσαν παιδάκια νέα, 22-23 χρονών, πήραν το κρασάκι τους και τα παιδιά αυτά. Ναι. Περνάει ένας σύφουνας τρέχοντας, σύφουνας, και βουτάει από το τραπέζι από τα κοριτσάκια ένα κινητό και συνεχίζει να τρέχει όπως έτρεχε, λέει, το πήρε στην κίνηση.
1: Α, εν κινήσει, ναι.
0: Ναι, δεν σταμάτησε καθόλου.
1: Κλοπή εν κινήσει,
0: σύφουνας, σύφουνας. Ναι, ναι. Σηκωθήκαμε όλοι, πού να τον βρούμε. Ανέβηκε σαν μηχανάκι, φύγανε. Και το κοριτσάκι μεταξύ λέει, βάλει τα κλάματα. Λέω, παιδί μου, τους λέω, αφού είσαστε καλά και τα λοιπά. Μα λέει, μου το έχει πάρει ο μπαμπάς μου, λέει, πριν δύο μέρες.
1: Εντάξει, καινούργιο.
0: Ήταν καινούργιο.
1: Μα και εγώ εκείνη την ώρα.
0: Σύμφωνα σου λέω.
1: Για σκέψε εμένα, φαντάσουμε εμένα, προσπαθώ να δώσω οδηγίες. Θέλω και οδηγίες να δώσω.
0: Τι οδηγίες εκεί, βάζα τα κινητά στην τσέπη.
1: Ξέρεις, έχει ζει κάτι γυλαίκα που είναι. Ναι. Τα στρατιωτικά γυλαίκα, θα τα βάζω όλα πάνω μου.
0: Όλα, όλα.
1: Όλα, όλα, με φερμουάρ. Όλα.
0: Να ζωστεί σε φυσεκλίκια.
1: Δεν είμαι να κυκλοφορώ εγώ και να έχω πράγματα πάνω μου. Κάποιος θα μου πάρει κάτι.
0: Δεν να ζωστεί.
1: Έτσι, τα έχει ζει τα γυλαίκα τα στρατιωτικά που είναι όλα τσέπες.
0: Τα δημοσιογραφικά. Τα δημοσιογραφικά, τα ίδια είναι.
1: Τα ίδια, θα τα βάλω όλα μέσα και θα κυκλοφορώ.
0: Πάρει και το γυλαίκο αυτός πηγαίνοντας.
1: Εγώ δεν το καταλάβω εδώ μεταξύ. Αητός, αητός.
0: Λοιπόν, έχουμε την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη που είναι μαζί μας, η δικηγόρος μας. Καλημέρα, κυρία Φραγκάκη.
1: Γεια σας, κυρία Φραγκάκη.
2: Καλημέρα, καλή Κυριακή.
0: Καλή Κυριακή να έχουμε. Τι έγινε, σας έχουν κλέψει τίποτα έτσι? Τις δρίτσες σας πήραν το κινητό?
2: Κοιτάξτε, μου έχουν κλέψει κινητό. Έχουν μπει στο σπίτι και μας έχουν πάρει τα πάντα.
0: Όχι,
2: το γονιόν μου για την ακρίβεια. Ό,τι είχαμε σε χρυσταφικό το πήρανε και το βαφτιστικό μου σταυρό τον είχαν πάρει τα πάντα, δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα από
1: Α, το αδειάσανε, ναι, ναι.
2: Δεν τους πιάσαμε ποτέ. Παλιότερα που μας έκλεβε ένας γνωστός, τον είχαμε καταφέρει να τον πιάσουμε, ναι, ήταν ένας που έβαφε το σπίτι. Και καταφέραμε και τον πιάσαμε την ώρα που έκλεβε, αλλά και αυτός είχε πάρει πάρα πολλά πράγματα.
0: Συγγνώμη, αυτός τι ήταν, γνωστός και φίλος?
2: Όχι, όχι, δεν ήταν γνωστός.
1: Γνωστός, ρε παιδί μου, σου λέει, δεν εννοεί γνωστός και φίλος. Ναι.
2: Φαινόταν έτσι ένα πολύ καλό παιδί, τον εμπιστευόμαστε, έμπαινε, έβγαινε μέσα στο σπίτι.
0: Για να βάψει.
2: Για να βάψει, είχε βρει ένα μικρό παραθυράκι, μπαίνει από το παραθυράκι και ένα βράδυ, ευτυχώς, τον βρήκαμε πάνω στην ώρα που έκλεβε.
0: Αμαν,
2: και καταφέραμε,
0: μέσα.
2: Φωνάξαμε την αστυνομία, τον συνέλαβαν, μπήκε στη φυλακή, αλλά
0: βγήκε.
2: Τα χάσαμε όλα, δεν είχε τίποτα.
0: Βγήκε και από τη φυλακή, δεν έμεινε μέσα, υποθέτω.
2: Βγήκε, τώρα έχουν περάσει 10 χρόνια. Βγήκε.
1: Βγήκε.
0: Μας, εσείς να είστε καλά, κυρία Φραγκάκη.
2: Είμαστε καλά, δόξα τω
0: Θεώ. Εσείς να είστε καλά. Εσείς και ο κόσμος που χάνει κανένα σπίτι, ε? Γιατί τα βλέπω τα πράγματα. Τώρα, βέβαια, υπάρχουν ρυθμίσεις του εξοδικαστικού. Η οποία είναι μια καλή ρύθμιση, οφείλω να πω. Δεν ξέρω πόσο
2: είναι
0: βοηθάει.
2: Καλή ρύθμιση.
0: Πόσο
2: είναι καλή ρύθμιση. Αύριο ξεκινά με το καλό, 21 του μηνός, η νέα προστασία της πρώτης κατοικίας μέσω της πλατφόρμας του εξοδικαστικού. Και εκεί θα ζητάμε να προστατευτεί το σπίτι μας, ό,τι άλλα υπάρχουν σε ακίνητα να εκποιούνται και με βάση το ποσό της εκποίησης που θα γίνει, θα υπάρχει και η μείωση της οφειλής. Δηλαδή, ας πούμε, χρωστάμε 200.000 ευρώ. Mm-hmm. Θέλουμε να προστατεύσουμε το σπίτι μας που αξίζει 150.000 ευρώ. Mm-hmm. Και έχουμε ένα εξοχικό το οποίο θα βγει στον πληστηριασμό στις 60.000 ευρώ. Mm-hmm. Θα γίνει μια απομείωση του χρόνου. Τελικά θα καταβάλουμε τις 140 uh-huh. σε έως 420 δόσεις για τα χρέη προς τις τράπεζες και τα funds και έως 240 δόσεις για τα χρέη προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά mm-hmm. ταμεία. Και περιμένουμε τώρα και να ξεκινήσει και για τους Δήμους mm-hmm. το επόμενο χρονικό διάστημα που θα mm-hmm. μπορούμε να ρυθμίζουμε και αυτά πλέον τα χρέη που έχουν δημιουργηθεί.
1: Όταν λέμε το επόμενο χρονικό διάστημα, πότε είναι για τους Δήμους. Για τους Δήμους.
2: Το περιμένουμε από στιγμή στη στιγμή.
0: Να ρωτήσω κάτι. Εγώ να κάνω την άλλη ερώτηση. Ναι. Εγώ έχω ένα σπίτι και χρωστάω 150.000.
2: Ναι.
0: Και έχω και μία περιουσία που πρέπει να τη δείξω όλη την περιουσία μου, έτσι. Δηλαδή πρέπει να δούμε όλη την περιουσία ποια είναι. Καλά τα λέω, για να μπούμε στη ρύθμιση.
2: Βέβαια. Γίνεται άρση απορρίτου και φορολογικού.
0: Μάλιστα.
2: Και καταθέσεων, τραπεζικού δηλαδή.
0: Εγώ λοιπόν χρωστάω 150.000 και πουλάω ένα δεύτερο σπίτι που έχω 200.000. Μπορώ να ξεχρεώσω το 150, θα μου τα δώσει τα 50 πίσω?
2: Όχι, σε καμία περίπτωση.
0: Τότε?
2: Δηλαδή και πάλι μένει μια βάση που αποπληρώνεται βάσει του αλγορίθμου. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να απομειωθεί τόσο πολύ αξία του ακινήτου που πάμε να προστατεύσουμε.
0: Όχι, όχι. Θέλω να πω ότι εγώ έχω τα χρέη μου είναι 100.000. Και το ακίνητο που μπορεί να εκποιήσω εγώ να το δώσουμε 130.000.
1: Ένα άλλο ακίνητο.
0: Ένα άλλο ακίνητο.
2: Βάση του εξοδικαστικού ή αν γίνει
0: του εξοδικαστικού.
2: Κάποια πώληση.
0: Με βάση τον εξοδικαστικό.
2: Αν μέσω του εξοδικαστικού ζητήσουμε την εκποίηση των ακινήτων που υπάρχουν και είναι, ας πούμε, υπερβαίνει την αξία mm-hmm. της πρώτης κατοικίας και πάλι mm-hmm. θα πρέπει να πληρώσουμε ένα ποσοστό το οποίο βγάζει ο αλγόριθμος για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι διαγράφεται όλο το χρέος. Μόνο αν πηγαίναμε στη λύση της διμερούς διαπραγμάτευσης και πούμε ότι πουλάμε τα πάντα και απομειώνεται όλο το χρέος. Μέσω του εξοδικαστικού αυτό δεν μπορούμε να το πετύχουμε.
1: Α, δεν γίνεται αυτό. Ενώ φαίνεται λογική η λύση αυτή που λες εσύ.
2: Είναι λογική λύση, αλλά...
1: Δηλαδή έχει μια συνέπεια. Σου λέει έχω τα χρήματα, το αποπληρώνω, αλλά παρόλα αυτά δεν μπορείς.
2: Δυστυχώς, η κάθε περίπτωση είναι τελείως διαφορετική.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό δεν μπορούμε να πούμε έναν κανόνα ότι όλοι πρέπει να μπείτε στον εξοδικαστικό. Ας πούμε σε αυτό το παράδειγμα που είπε ο Νίκος, εγώ θα πρότεινα να γίνει η πώληση διμερώς και να μπορέσει να επωφεληθεί ουσιαστικά και όλη τη διαγραφή του χρέους.
0: Δηλαδή με την τράπεζα, ας πούμε.
2: Με την τράπεζα ή το φαντ, αναλόγως.
0: Ναι, να πω δηλαδή, ρε παιδιά, εμένα αποδεσμεύστε μου, ας πούμε, ένα δεύτερο ακίνητο, να σας πληρώσω και εσάς, να πάρω και εγώ ό,τι απομείνει.
2: Να το πληρώσω και να ξεχρεώσω ουσιαστικά και την πρώτη κατοικία μου.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, αυτό είναι πολύ θετικό. Πώς πάμε με τις 72 δόσεις, τώρα αυτό είναι και λίγο φορολογικό, βέβαια, κτλ. Αλλά επειδή είναι φορεία και ταμεία.
2: 72 δόσεις. Υπάρχει, Νίκο, μεγάλο ενδιαφέρον και mm-hmm. βλέπω ότι σε κάποιες περιπτώσεις όντως ταιριάζει να μπει στις 72 δόσεις. Όταν mm-hmm. ο εξοδικαστικός, ας πούμε, λόγω του ότι κάποιος έχει ένα έτος, γιατί βλέπει ο εξοδικαστικός τα 5 προηγούμενα έτη. Αν ένα έτος έχει κάνει υψηλό εισόδημα, mm-hmm. έχει δηλώσει στη φορολογική του δήλωση, ας πούμε, ένα υψηλό εισόδημα, τότε ο εξοδικαστικός δεν κάνει πολλές δόσεις. Εκεί θα πάμε στη λύση των 72 δόσεων.
1: Αν έχεις δηλώσει ένα έτος, μόνο ένα έτος υψηλό εισόδημα.
2: Ναι, και ένα έτος ρίτσα υψηλού εισοδήματος σημαίνει ότι ο εξοδικαστικός θα δει δυστυχώς αυτό το έτος. Δεν θα πάρει το πιο χαμηλό εισόδημα.
1: Δεν είναι και πολύ δίκαιο αυτό, γιατί μπορεί να έτυχε μια χρονιά. Μπορεί να έτυχε, μακάρι να ήταν σε όλους τους ανθρώπους, αλλά μπορεί να έτυχε μια χρονιά.
2: Ακριβώς. Και εκεί είναι το πρόβλημα και γι' αυτό έχουμε πει πολλές φορές ότι πρέπει ο αλγόριθμος να τροποποιηθεί και να μην βλέπει μόνο τι συμφέρει τους πιστωτές. Να βλέπει και αυτό που συμφέρει τους δανειολήπτες, τους οφειλέτες.
0: Βέβαια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Και να δούμε και άλλο ένα...
1: Κυρία... Λέει η Φανή, ναι. Παρεπτόντως, ναι, στο προηγούμενο θέμα που λέγατε, αν δεν έχει κανείς περιουσία, τι γίνεται?
0: Μπαίνει στις δόσεις, 420.
2: Κάνει τον κανονικό εξοδικαστικό.
1: Τίποτα,
2: ακριβώς.
1: Ναι. Γιατί λέει ότι υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν καθόλου.
0: Πάντως, ναι,
2: είναι, έχουν μόνο ένα σπίτι.
0: Είναι γενναίες πάντως οι δόσεις, έτσι. 2,40 και 4,20 δεν είναι λίγες οι δόσεις.
2: Είναι γενναίες και να πούμε και στη Φανή ότι μπορεί εκείνη να ανήκει στην περίπτωση των ευαλώτων που εκεί θα δει ακόμα καλύτερη ρύθμιση. Δηλαδή θα πάρει το πιστοποιητικό ευαλωτότητας αν έχει χαμηλά εισοδήματα και εκεί ο εξοδικαστικός πλέον θα της κάνει και καλύτερη ρύθμιση. Άρα και εδώ είναι μια άλλη περίπτωση που πρέπει και αυτό να το εξετάσουμε, αν θα μπορούσε να ενταχθεί σε αυτή τη λύση.
0: Αν κάποιος δεν έχει κάτι να πουλήσει, γίνεται διακανονισμός αυτό του εξοδικαστικού.
1: Ναι, του εξοδικαστικού, ναι, αυτό είναι. Αυτά από τα μηνύματα που στέλνουν, δηλαδή.
2: Βεβαίως και γίνεται.
0: Γιατί στέλνουν πολλά τηλέφωνα.
1: Ναι, γιατί πολλοί κόσμος δεν έχει, έχει μόνο αυτό. Τελεία, δεν έχει κάτι άλλο. Και θέλει αυτό να μπορέσει να σώσει, να διαπραγματευτεί. Γι' αυτό το λέμε.
0: Τώρα, εδώ σε ό,τι αφορά τα κόκκινα δάνεια, πώς πάμε γενικά, τα φαντς μήπως χαλάρωσαν λίγο με τις οχλήσεις και τα λοιπά?
2: Καθόλου δεν έχουν χαλαρώσει τα φαντς. Συνεχίζουν κανονικά να τρελαίνουν τον κόσμο. Πάντα το λέω, συνεχίζω δυστυχώς να το λέω. Ταυτόχρονα και οι τράπεζες, τα λίγα που έχουν κρατήσει, βλέπω μια πολύ σκληρή στάση απέναντι στους δανειολήπτες. Δυστυχώς, αν δεν υπάρξουν πολύ αυστηρά πρόστιμα και αφαίρεση άδειας από κάποιους services, πιστεύω ότι δεν θα σταματήσουν ποτέ, όσο καλές αποφάσεις και να εκδίδονται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Όσο και αν ο κόσμος πλέον καταγγέλει αυτές τις συμπεριφορές και τη στάση που έχουν αυτήν καταχρηστική, βλέπω ότι συνεχίζουν το χαβά τους αμύωτα.
1: Απίστευτα πράγματα, βρε παιδί μου. Ναι, ναι, υπάρχουν αποφάσεις, ενώ υπάρχουν ένα σκασμό πράγματα. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει.
2: Ακριβώς, και θα σας πω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει ακόμα και τη ζωή τους, που εδώ μιλάμε για ένα τεράστιο έγκλημα κατά κάποιων ανθρώπων. Έχω περιπτώσεις στο γραφείο μου, μία γυναίκα η οποία πέθανε από ανακοπή τελικά, επειδή την έπαιρναν συνέχεια τη γυναίκα, την είχαν τρελάνει και ζούσε μία κόλαση αυτή η γυναίκα. Ήταν
1: στρες, μεγάλο στρες.
2: Δεν μπορούσε να ηρεμήσει, ό,τι και να της έλεγα εγώ, όσο και να της έλεγα ότι θα σώσει το σπίτι. Και τελικά έχασε τη ζωή της. Και δεν είναι η μόνη περίπτωση. Είναι πάρα πολλές.
1: Το στρες που σου δημιουργεί αυτή η κατάσταση είναι καθημερινό, διαρκές και 24ωρο, έτσι. Δεν είναι απλό.
0: Ξέρεις τι να χάσει το σπίτι σου, να μείνει στον δρόμο.
1: Εντάξει, μην το συζητάς τώρα.
0: Λέμε τώρα.
1: Τώρα
0: κυρία Φραγκάκη, είναι δύσκολα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, κυρία Φραγκάκη. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Ήταν η κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, δικηγόρος και πολύ ειδική στα δάνεια κτλ. Ευχαριστούμε.
3: Real FM.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Το μέλλον σου χωράει παντού.
11: Υποβολή εργασίας έγινε.
12: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
13: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
14: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
15: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
16: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
17: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot. Οι ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας, ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο. Η παρουσίαση που έγινε την Πέμπτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από εκπροσώπους της Αμερικανικής Αμυντικής Βιομηχανίας και οι συζητήσεις για την απόκτηση άλλων 2 συστημάτων που θα ενσωματωθούν στην ασπίδα του Αχιλέα. Ιστερικές αντιδράσεις υπουργών του Ερντογάν για δίθεν απειλές από την Αθήνα με την εγκατάσταση νέων οπλικών συστημάτων στα νησιά. Καλλιέργεια κλίματος στην τουρκική αλλά και στη διεθνή κοινή γνώμη για αντίδραση της Άγκυρας επί του πεδίου βλέπουν διπλωματικές πηγές. Ακόμα, όλο το σχέδιο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα εφαρμόσει και για τα νοικοκυριά το μοντέλο στήριξης που ισχύει για τους αγρότες. Η κρατική επιδότηση θα γίνει απευθείας στην Αγγλία, ενώ πρόσθετη στήριξη θα υπάρξει από τα δηληστήρια και θα αφορά όλους τους πολίτες, καθώς δεν θα ισχύσουν εισοδηματικά κριτήρια. Στόχος της κίνησης είναι η συνολική μείωση στην τελική τιμή να φτάσει τα 40 λεπτά, σβήνοντας έμεσα την επιβάρυνση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
18: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
19: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
21: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
20: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
21: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
21: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
20: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
22: Ανακαινίζεις,
23: χτίζεις,
22: βάφεις
23: ή επισκευάζεις.
22: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
23: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
22: Επισκευές,
23: ανακατασκευές,
22: οικοδομικές ανακαινήσεις,
23: σοβάδες,
22: βαψίματα,
23: σκεπές.
22: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
23: Καρλόβαση Σάμου.
22: Ανακαινίζεις,
23: χτίζεις,
22: βάφεις
23: ή επισκευάζεις.
22: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
23: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67. Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
24: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο.

0: άγγιξε τον τοίχο, σαν βελούδο είναι.
1: Χα, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
0: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
2: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12 στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-79-73.
3: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
4: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
5: Είτε ως αρχηγός, είτε ως κρυφός αρχηγός, είτε ως μέλος δικού σας επιτροπής.
6: Όπως το είδαμε στους Σπαρτιάτες, ας πούμε.
5: Ναι. Είτε ως νόμιμος εκπρόσωπος, όταν ένα κόμμα έχει κάποιον που έχει καταδικαστεί με τα δικήματα του Διακαστικέρ, δεν ανακηρύσσεται από το πρώτο δούμα του Αριοπάγου που έχει τη σχετική αρμοδιότητα. Και έχουμε και το προηγούμενο του 2023, το οποίο ο Κασιδιάρης έπαιξε όλα τα χαρτιά του και τα έκαψε.
6: Με τους Έλληνες, λέτε τώρα, με ποιο.
5: Με τους Έλληνες, με συνασπισμό ανεξαρτήτων. Έκανε δύο προσπάθειες. Ένα με κόμμα και ένα με ένα συνασπισμό ανεξαρτήτων, ο οποίος όμως θεωρήθηκε ότι και αυτός υποκρύπτει πραγματική ηγεσία κτλ. Επομένως, με τα δεδομένα που υπάρχουν, δηλαδή με την νομοθεσία που υπάρχει, με τη στάση του Αριοπάγου που είναι γνωστή από το 2023, με την ομολογία του εκλογοδικείου ως προς τους Σπαρτιάτες των υστέρων, που ήταν μια κακή νομολογία κατά τα άλλα, με βολοβή, βουλή κτλ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι δεδομένο ότι μπορεί να ελεγχθεί και των υστέρων.
6: Τρόπος δηλαδή, παραθυράκια, ας το πούμε έτσι, δεν υπάρχει κανένα. Είναι...
5: Δεν υπάρχει. Ναι. Όσον αφορά την υποψηφιότητά του ως βουλευτή, και πάλι εάν συμμετάσχει σε ένα κόμμα, σε οποιοδήποτε κόμμα, αυτό είναι τεκμήριο ότι το κόμμα αυτό δεν υπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του πολιτεύματος όπως επιτάσσει το στέγμα. Οπότε πάλι το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα ανακηρυχθεί. Τι μπορεί να κάνει, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να κατεβεί ως ανεξάρτητος υποψήφιος, αν θέλει να εκλέγει.
6: Α, σε περιφέρεια, λέτε, ας πούμε σε μια περιφέρεια να επιλέξει. Ακριβώς. Αλλά εκεί δεν μπορεί να πιάσει
7: Συγγνώμη,
6: το 3%.
7: Στο δικό του κόμμα ή αλλού.
6: Μόνο στο
7: ελεύθερο. Α, μόνο.
5: Όχι, δεν μπορεί να έχει κόμμα και να κατεβεί.
6: Όχι, όχι. Στην περιφέρεια, στην περιφέρεια Επίρου να κατέβει μόνο του.
5: Αν κατεβεί λοιπόν οπουδήποτε στην Α Αθηνών, στην Β Αθηνών.
6: Ναι, ναι.
5: Θα πρέπει να λάβει το 3%.
6: Πρέπει να πάρει όμως το 3%. Σε μια περιφέρεια δεν γίνεται αυτό. Ναι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα ποτέ.
5: Προσέξτε, και το θέμα είναι αυτή η συζήτηση που κάνουμε αφορά τη σημερινή συγκυρία. Εάν αύριο μεθαύριο, γιατί πολύ γρήγορα θα βγει η απόφαση του Αριοπάγου, μέσα στο 27 πιστεύω.
6: Ναι. Έτσι.
5: Λοιπόν, αν βγει η απόφαση του Αριοπάγου και δεν έχουμε αλλαγή ως προς την ποινή, δηλαδή αν η καταστία μετάκτητο, τότε αυτό συνεπάγεται στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων για 13 χρόνια για το σύνολο της ποινής, η οποία αρχίζει από την επομένη της απόφαση. Δηλαδή, αν και το 27, μέχρι το 2040, ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν θα έχει πολιτικά δικαιώματα. Τι σημαίνει αυτό? Δεν θα έχει ούτε δικαίωμα εκλέγει, ούτε δικαίωμα εκλέγεστε, όχι μόνο για τις βουλευτικές εκλογές και τις ευρωεκλογές, αλλά και τις αυτοδιοικητικές εκλογές.
6: Αυτό είναι πιθανό, άρα, έτσι, ουσιαστικά. Εκεί πάμε.
5: Πιθανό, αυτό, ναι, είναι, ναι. Αυτό αναμένεται. Άρα, λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι είναι λεονταρισμοί αυτά που λέει. Ο Ηλίας Κασιδιάρης έχει δύο περιθώρια. Ένα, να κατεβεί σε αυτές τις εκλογές, εφόσον δεν έχει βγει ακόμα η απόφαση του Αριοπάγου και μπορεί να βγει στο πρακτή. Αν δεν βγει, τότε έχει τη δυνατότητα να κατεβεί ως ανεξάρτητος υποψήφιος και κατά τα άλλα έχει τη δυνατότητα να είναι αρχηγός ενός εξοκοινοβουλευτικού κόμματος στον χώρο της ακροδεξιάς.
7: Εξοκοινοβουλευτικού.
5: Γιατί δεν μπορεί να ανακηρυχθεί.
7: Σωστό.
5: Δεν μπορεί να μετάξει.

0: εκλογές. Και βεβαίως θα έχει να αντιμετωπίσει τον έντονο ανταγωνισμό άλλων ακροδεξιών κομμάτων, τα οποία όμως δεν είναι ναζιστικά, είναι κοινοβουλευτικά κόμματα, έτσι απλώς είναι ακροδεξιά. Και τα οποία δεν νομίζω ότι θα είναι διατηρημένα να του αφήσουν περιθώρια για πολιτική επιβίωση. Άρα λοιπόν δεν βλέπω, τουλάχιστον τα σημερινά δεδομένα, σοβαρό κίνδυνο.
1: Και ίσα ίσα και με τα επόμενα δεδομένα χειροτερεύει η κατάσταση για τον ίδιο.
0: Ακριβώς,
1: ναι, και τις επόμενες μήνες, εβδομάδες χειροτερεύει. Ναι, ναι,
2: πάντως εγώ βλέπω, ρε παιδί μου, και το θεωρώ και λιγάκι οξύμορο, ένας άνθρωπος ο οποίος υμνεί τον αντικοινοβουλευτισμό, κύριε καθηγητά, να προσπαθεί μέσω του κοινοβουλευτισμού να εκλεγεί μέσα στη Βουλή.
0: Δυστυχώς, όπως ξέρετε, όλοι οι δικτάτορες παλιότερα μέσω εκλογών να αναδείχθηκαν. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα με τη δημοκρατία. Και ο Χίτλερ.
2: Εθνικός σοσιαλισμός.
0: Και ο Μεταξάς. Αλλά εδώ τώρα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η δημοκρατία είναι ένα πολύ ανεκτικό πολιτικό. Αν έχετε όλες τις απόψεις, ακόμα και τις ναζιστικές, όταν διατυπώνονται. Αλλά από την άλλη μεριά, όταν στην πράξη υπάρχουν προσπάθειες ανέρεση της ίδιας δημοκρατίας, η δημοκρατία είναι ταυτόχρονα και ένα ισχυρό πολιτικό. Ξέρει να αμήνεται και πρέπει να ξέρει να αμήνεται και έχει μάθει πολλά από το παρελθόν ώστε να ξέρει να αμήνεται. Και νομίζω ότι με αυτή την νομοθεσία που έχει γίνει, παρά ότι κατά την άποψή μου και έχω ασκήσει κριτική σε αυτό, έχει ορισμένα σημεία προβληματικά η νομοθεσία, έχουν και η απόφαση του Αριοπάγου η προηγούμενη έχει προβληματικά σημεία και η απόφαση του Πλοκουδικίου έχει προβληματικά σημεία, αλλά αυτό είναι ζήτημα αξιολόγηση συνταγματική. Απ' την άλλη μεριά όμως, αυτό που ισχύει σήμερα είναι αυτό. Και με βάση τα ισχύοντα δεδομένα, αυτή είναι η κατάσταση. Δηλαδή πρέπει να συνηθίσει σε αυτή την κατάσταση που η Ηλίας Κασιδιάρης. Να καταλάβει ότι αυτή είναι η θεσμική πραγματικότητα που τον αφορά.
2: Να ρωτήσω, κύριε καθηγητά, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Πώς σας ανησυχεί αυτό το κύμα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη και γιατί συμβαίνει αυτό?
0: Κοιτάξτε, το ότι ανησυχεί είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Πόσο διότι σε αυτή την ακροδεξιά υπάρχουν και στοιχεία αντιδημοκρατικά, που στέκουν τον ολοκληρωτισμό, καλύπτονται πίσω. Δεν είναι όλοι. Φανταστείτε, το 30% πήρε το 40% που πήρε το αφεντέ στην Γερμανία. Δεν είναι όλοι Ναζί, έτσι.
1: Ναι, αλλά είναι σε άλλο καλούπι το της Γαλλίας από τη Γερμανία. Δηλαδή το της Γερμανίας είναι στα άλλα.
0: Κρύβονται πίσω από μέσα σε αυτά τα κινήματα της ακροδεξιάς. Κρύβονται πολλοί με ολοκληρωτικές απόψεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Πρώτον, για την ανατροπή του δημοκρατικού πολιτεύματος στις χώρες αυτές. Και μελλοντικά. Και δεύτερον, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτά τα κόμματα είναι κόμματα εθνικιστικά. Πρεσβεύουν μια επιστροφή στο εθνικό κράτος, νομίζοντας ότι έτσι θα αντισταθούν στην παγκοσμιοποίηση. Ενώ αυτό είναι βούτυρο, θα έλεγα, στο ψωμί της παγκοσμιοποίησης για τις αρνητικές συνέπειες. Διότι όσο πιο πολύ είναι περιορισμένη η πολιτική μάχη μέσα στο εθνικό κράτος, τόσο πιο εύκολο τα υπερεθνικά κέντρα μπορούν να επιβάλλουν τις απόψεις τους. Η Ευρώπη χρειάζεται πρώτα και πάνω απ' όλα, γιατί είναι ισχυρό, μπορεί να είναι, δεν είναι ακόμα. Έχει πολλά να κάνει ακόμα, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί να είναι ένα ισχυρό αντίβαρο απέναντι στους διαφορετικούς ανέμους της παγκοσμιοποίησης και απέναντι στις προσπάθειες των ολιγαρχικών οικονομικών κέντρων να επιβάλλουν τη θέλησή τους και ουσιαστικά να συρρυκνώσουν τη δημοκρατία. Με αυτή λοιπόν την έννοια, είναι ένας κίνδυνος για τη δημοκρατία, τα ακροδεξιά κόμματα όπως εξελίσσονται, είναι ένας κίνδυνος για την Ευρώπη. Και γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν αντιδράσεις και θα πρέπει τα κόμματα τα παραδοσιακά. Δεν μ' αρέσει να λέω συστημικά, διότι έχει μια φόρτιση. Τα κόμματα παραδοσιακά πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να στραφούν ξανά τους πολίτες, να αφουγκραστούν
2: τα προβλήματα, κύριε καθηγητά.
0: Και τα προβλήματά τους και να μην επιτρέψουν στη δημαγωγία τον. Δεν χρησιμοποιώ τον όρο λαϊκισμό, γιατί χρησιμοποιείται δια πάσα νόσων. Τον όρο δημαγωγία, τη δημαγωγία.
1: Κολλάει παντού. Είναι η κατάληξη πρότασης. Ναι, ναι.
0: Τη δημαγωγία λοιπόν των ακροδεξιών κομμάτων και τις εθνικιστικές εξάρτησεις, διότι τι κάνει ουσιαστικά τα εθνικιστικά κόμματα? Αυτό που πρεσβεύουν είναι ο εθνολαϊκισμός. Δηλαδή προσπαθούν να πείσουν ότι ο λαός είναι πάνω απ' όλα, άρα δεν υπάρχουν θεσμοί, δεν υπάρχουν συντάγματα, δεν υπάρχει τίποτα. Συνδέουν τον λαό με το έθνος, μια περίτεχνη έτσι, κατασκευή, και λένε ότι το έθνος είναι πάνω απ' όλα. Και ποιος διερμηνεύει τη θέληση του έθνους? Ο εκάστοτε ηγέτης. Και άρα αυτό είναι η απαρχή για την ανατροπή του Δημοκρατικού Πολιτισμού.
2: Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε θερμά.
1: Πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
2: Ήταν ο κύριος Γιώργος Σωτηρέλης, ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου, και τον ευχαριστούμε θερμά.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ένα μήνα είτε ένα τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Σήμερα δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση σε πολύ λίγα λεπτά. Λέει ο Γιάννης, ο αντιλαϊκιστής, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο δίζελ είναι στα 41 λεπτά. Μπορεί να το πάει η κυβέρνηση μέχρι τα 35 που είναι το κατώτατο όριο. Δηλαδή μόλις 6 cents. Αυτό θα μας σώσει από την κατάσταση, τα 6 cents.
1: Όχι ρε παιδί μου, είναι τα 6 cents, είναι το ΦΠΑ 8-9 cents. Να βάλει και ο Μητσοτάκης το χέρι στην τσέπη, αλλά 20-25 cents.
0: Σαν και
1: εσένα
0: θα το
1: 30.
0: Βάλει, ναι, ναι,
1: ναι. Ναι, να πέσει ένα 40.
0: Ναι, συνολικά.
1: Υπ' αυτήν την έννοια. Έχει δίκιο σε αυτό. Γιατί είναι από τους χαμηλότερους στο πετρέλαιο.
0: Ναι, ναι. Γι' αυτό το λέω.
1: Ρέσει Ρογκάκο, λέει ο Πάνος. Αληθεύει ότι έπεσε σε κατάθλιψη γιατί κέρασες καφέ.
0: Κάτσε ρε ζυμάρο.
1: Κάτσε ρε ζυμάρο.
0: Βάζει το βαθιά το χέρι στην τσέπη.
1: Δεν πάνω ξέρεις πόσο είναι. 2,5 ο καφές και 2,5 ρίτσας 5.
0: Ναι.
1: Και κάτι κουνουράκια πάμε στα 15.
0: Έλα.
1: 15, 2 μέρες, 30 ευρώ.
0: Θα σε κάνω Βασίλισσα, το θυμάσαι τη ταινία.
1: Μα
0: γι' αυτό το λέω.
1: 30 ευρώ.
0: Τι θες να σταμάτη.
1: 30 ευρώ το διήμερο.
0: 200 ευρώ, ναι.
1: 4 φορές που είναι ο μήνας, 120.
0: Ναι, Νίκο.
1: Στους 12 μήνες.
0: Απαπαπαπαπαπα, ο Θανάσης Βέγκος.
1: Ένα μισή χιλιάρικο.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι είναι ένα μισή
0: χιλιάρικο. Δεν σταμάτη.
1: Δεν θα κάνω εγώ. Γεια σου Γιάννη αντιλαϊκιστή. Ο Real Blogger διαγωνισμός. Αν στα δώρα του διαγωνισμού δεν περιλαμβάνεται και προφιτερόλ, δεν στέλνω μήνυμα. Ορίστε, θέλει να φάει γλυκό αυτός.
0: Εντάξει, ο Real Blogger.
1: Σε λίγο έρχονται τα ονόματα, εδώ θα γίνει χαμός.

0: Λοιπόν, ο Νίκος.
1: Μας έχεις τρελάνει, Νίκο, μας έχεις τρελάνει.
0: Ο Νίκος ο Παπαπάγου. Φανταστείτε σε λίγα χρόνια τόσο στον άνθρωπο ήδη ρομπότ θα προσθεθεί λογισμικό AI. Τα ανθρωποειδή ρομπότ που θα έχουμε. Βαριαναστενάζει και ο Γιώργος. Και ο Γιώργος βαριαναστενάζει.
1: Τι να κάνει και ο Γιώργος.
0: Τα σπίτια μας λέει.
1: Εννοεί ότι ρε παιδί μου, τα ανθρωποειδή ρομπότ θα έχουν και τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή θα είναι ένα εξελιγμένο είδος απίστευτο. Και πιθανότατα ανεξέλεγκτο.
0: Καλημέρα από το Σίδνεϊ. Καλημέρα στο Σίδνεϊ. Κατερίνα Κάβουρα ξανά. Καλημέρα, η Τουρκία στείνει εντάσεις. Όποτε το θυμηθεί.
1: Κάνει δουλίτσα,
0: το διεθνές δίκαιο, λέει, όποτε θυμηθεί. Θέλει να είναι τα νησιά ευάλωτα, λες και ένα αφεντικά. Η στρατικοποίηση δεν είναι απειλή. Άμυνα είναι. Σε ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρογκάκο, μέσα σε κύριε Μπιζόβλη μας.
1: Γεια σου, Κατερίνα.

0: Παιδιά, πάρα πολλά τα μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Φανή, Φανή Μαυροπούλη, καλημέρα σας. Δεν έχω άλλη περιουσία. Τι γίνεται, ευχαριστώ.
1: Το έθεσα. Το έθεσα στην Κατερίνα, τη Φραγκάκη. Κατάλαβες, αυτό ήταν που τη είπα. Ότι δεν έχει άλλη περιουσία.
0: Blogger λέει, τι θα γίνει με τα fans, με αυτή τη μάστιγα.
1: Ναι, μα εκείνη την ώρα, γι' αυτό τη το είπα τη Κατερίνα Φραγκάκη.
0: Αμός. Λοιπόν, και έφτασε η ώρα που όλοι περιμένατε.
1: Έλα λοιπόν.
0: 19 χρόνια Real FM γιορτάζουμε.
1: Και είστε και υπάρχουν δώρα. Και τυχεροί. 19 δώρα. 19
0: μας ήρθε η λίστα.
1: Λοιπόν, τη κλήρωση πάμε να δούμε. Ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεση. Κερδίζει ο Ιάκωβος Φουντάκος.
0: Καλοτάξιδος. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. Η Γιανούλα Παπαδημητρίου.
1: 5 δωρεάν επιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Aegean Oil. Λοιπόν, ο Ιωάννης Αδάμης, ο Λεωνίδας Νταλαγιάννης, η Ζωή Τσαδάρη, ο Μιχαήλ Ξούρης και ο Νίκος Χάλκος.
0: Μπράβο. Το ένα κινητό από τη Xiaomi το παίρνει ο Ζαχαρίας Τσίκρας από την Ηλιούπολη.
1: Α, και συντοπίτη σου.
0: Ναι.
1: 5 δώρα επιταγές των 100 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Χαρά Αψάθα, Αγγελική Ευαγγέλου, Άγγελος Στεφανάτος, Μαρίνης Πετρόπουλος, Σαβίνα Βογιατζή. Αν τα λέμε, μπορεί να κάνουμε και κάποιον τόνο λάθος, εσείς καταλαβαίνετε.
0: Γιατί είναι κεφαλαία, μωρέ.
1: Ναι, είναι κεφαλαία, γι' αυτό μπορεί να κάνουμε κάποιον τόνο λάθος.
0: Μία τηλεόραση FNU 4K των 55 ιντσών. Ποιος το παίρνει? Ο Δημοσθένης Παρσαλής.
1: Κι εγώ εκεί έβαλα τον τόνο. Λοιπόν, 2 δωροεπιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Γεώργιος Νικόπουλος και Αλέξανδρος Σάλτας.
0: Μπράβο, παιδιά.
1: Μπράβο σε όλους σας.
0: Ωραία, άντε, σε καλή μεριά.
1: Σε καλή μεριά, να τα χαρείτε με τον τρόπο σας, όπως ξέρετε εσείς.
0: 19 χρόνια Real, 19 δώρα, εξαιρετικά κληρώσαμε.

0: Μην ξεχνάμε όμως και τη Real News που κυκλοφορεί σήμερα. Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Πάτριο, το πρωτοσέλιδο της Real News, μια εξαιρετική ανάλυση. Οι ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να βαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας, ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο.
1: Οργή για τον μπλόκο στην Εγνατία. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγει η περιφέρεια Ηπείρου, καθώς ένα μεγάλο μέρος του αυτοκινητοδρόμου παραμένει αποκλεισμένο εδώ και 9 μήνες, ενώ τα διόδια της ΓΕΚ Τέρνα αυξάνονται έως και 170%. Ο Μητσοτάκης στοχεύει στο κέντρο, η στρατηγική της κυβέρνησης για να αποσπάσει ψηφοφόρους από την κυβέρνηση. 2 συνεντεύξεις, Κωστής Χατζηδάκης και Μιλένα Αποστολάκη.
0: Και όλο το σχέδιο για το πετρέλαιο θέρμανση στη Real News. Η κυβέρνηση θα εφαρμόσει και για τα νοικοκυριά το μοντέλο στήριξης που ισχύει για τους αγρότες.
1: Υπόθεση Μαζονάκη, ανεξέλεγκτη η παραϊατρική στην Ελλάδα και εκαθάριση εισφορών αναδίμηνο από τις αρχές του 2027. Ο ΕΦΚΑ θα σκανάρει 350.000 ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες κάθε 60 μέρες.
0: Μην χάσετε τη Real News, όντως είναι εκπληκτικά τα ρεπορτάζ και τα άρθρα των συναδέλφων. Μαζί in style, η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά και το drive που δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Πλούσια η αθλητική επικαιρότητα σήμερα με αγώνες τρομερούς και φοβερούς. Ο κύριος Γιώργος Κολοκοτρώνης, ο εκλεκτός συνάδελφος και πατριώτης. Ακολουθεί.
1: Αυτή δεν έχει μείνει κανείς από εσάς στον τόπο σας να ησυχάσει το κεφάλι μας. Έχετε μολυθεί σε όλη τη χώρα, ε.
0: Θα πάμε και στον τόπο.
1: είστε παντού, έτσι. Όποια πέτρα να σηκώσει κανείς, βλέπει τον τόπο.
0: Γιώργο, τι λέει.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα, βρε μαναράκι.
0: Θέλει να μας στείλει άλλο.
1: Βρε μαναράκι, τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Μαναράκι.
1: Ναι, λοιπόν, έλα να.
0: Εμείς εδώ τελειώσαμε το Σαββατοκύριακό μας.
1: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Καλύτερη.
1: Αν και νομίζω μέσα στην εβδομάδα έρχεται και βροχές.
0: Να περάσουμε όμορφα, να είσαστε αισιόδοξοι. Και όλα θα πάνε καλά.
1: Άστα,
0: με
1: ναι,
0: υγεία
1: ναι.
0: Και χαρά. Εντάξει. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας όλο το Κυριακό.
1: Και τύχη, παιδιά. Γεια σας.
0: Να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα.
10: Σάμος. FM στους 102.
11: Διάθεση καλοκαιρινή.
12: Θέα χαλαρωτική.
11: Γεύσεις λαχταριστές.
12: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
11: Corner με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
12: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
11: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
12: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
11: Τηλέφωνο 22730 62 153.
12: See you at Corner.
13: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
14: Το κοριτσάκι του.
13: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
14: Και τη φωλιά του.
13: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
14: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
13: Κοτόπουλο σούβλα.
14: Κολοκυθολούλουδα.
13: Μεζέδες και αποστάγματα.
14: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
13: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
14: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
13: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
14: Στη φωλιά μας.
15: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
16: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
17: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
16: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
17: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
16: Πάνελ.
17: Περίφραξη.
16: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
17: Είδη κυγκαλερίας.
16: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
17: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
16: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
17: Τηλέφωνα 2273 0 35 4 26
16: και 69 76 55 73 49.
17: Μπολίδη Καλλιόπη. Η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
16: Σαρώνει στην άσφαλτο.
17: Σκίζει τα κύματα.
16: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
17: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
16: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
17: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
16: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
17: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
16: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
17: Για Μότο και Μαρίν.
16: Στο Μένεγα θα έρθεις.
0: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
18: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
19: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστική. Τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
18: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
19: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
18: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
20: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
21: Ράδιο Σάμος.
22: FM στους 102.

0: Αιγαίου κύματα με το Στέλιο Χαλβατζή. Μία εκπομπή με παραδοσιακά και νησιώτικα τραγούδια. Κάθε Κυριακή μεσημέρι 12 με 2 στο ράδιο Σάμος 102 FM.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Αιγαίο κύματα και σήμερα και θα ακούσουμε μία ενότητα από όμορφα νησιώτικα τραγούδια. Θα ξεκινήσει η Λέτα Κορέ με το «Μες του Αιγαίου τα νησιά», ο Παναγιώτης Λάλεζας στο «Ένα τρεχαντηράκι», η Γλυκερία στη Λιγαριά, ο Βαγγέλης Κονιτόπουλος με ένα τραγούδι από την Πάτμο με τον τίτλο «Βάρκα μου μπογιατισμένη», η Κέτη Κουλιά το «Αγάντα γυαλέσα», η Γλυκερία «Έλα να πάμε σε ένα μέρος», η Λέτα Κορέ «Να σ' αγαπώ η ντάθελα», ο Βαγγέλης Κονιτόπουλος σε ένα τραγούδι από τη Λέρο «Το γυαλό γυαλό» και η Κέτη Κουλιά ένα καλύμνιο τραγούδι με τον τίτλο «Τη θάλασσα τη γαλανή». Ξεκινάμε με την πρώτη ενότητα. Καλή σας διασκέδαση.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
2: και 6983-199-081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
4: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Επισκευές,
5: ανακατασκευές,
4: οικοδομικές ανακαινήσεις,
5: σοβάδες,
4: βαψίματα,
5: σκεπές.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Καρλόβαση Σάμου.
4: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
4: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος κόλα Classic, ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία.

0: τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95 και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
5: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
6: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
8: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
9: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
8: Για πες λεπτομέρειες.
9: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
8: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
9: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
8: Σε ευχαριστώ, φίλε.
9: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.

0: Ακούτε την εκπομπή του Στέλιου Χαλβατζή «Αιγαίου Κύματα». Κάθε Κυριακή μεσημέρι, 12 με 2, στο Ράδιο Σάμος 102 FM.
1: Συνεχίζουμε με τον Παναγιώτη Λάλεζα και το «Άσπρα ποδάρια», τη «Γλυκερία» στο «Μπήκα μικρό στη θάλασσα», με τον Βαγγέλη Κοντόπουλο «Πάντα με σκέψη περπατώ», ένα τραγούδι από την Go. Η Λέτα Κορέ σε δύο τραγούδια, το «Να σ' αφήσω δεν μπορώ» και το «Ικαριώτικο». Ο Παναγιώτης Λάλεζας στο «Κατομερίτικο συρτό». Η Λέτα Κορέ στο «Θαλασσάκι μου». Η Κέτη Κουλιά «Παρακαλώ σε θάλασσα». Και ένα οργανικό με τον Βαγγέλη Κοντόπουλο από τη Σίμη, ο Άσος.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
6: Σιγά εσύ, σιγά.
5: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
6: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο...
5: Ποσειδώνα, ακούς.
6: Να συνεχίσω.
5: Ναι, ναι, συγγνώμη.
6: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
5: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
6: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λες...
5: Ποσειδώνα, ακούς.
7: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
8: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
10: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
10: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
9: και 6977-80-93-89.
10: Εστιατόριο Κοχύλι.
9: Από το Κοχύλι
10: στα χείλη.
11: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95 και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Σαρώνεις την άσφαλτο.
14: Σκίζεις τα κύματα.
13: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
14: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
13: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
14: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
13: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
14: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
13: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
14: Για Μότο και Μαρίν,
13: στο Μένεγα θα έρθεις.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
15: Συνεχίζουμε με την τρίτη ενότητα που είναι η Γλυκερία στο Μαντιλάκι, η Άννα Καραμπεσίνη και η Εύσαρή στο Βάρκα θέλω να αρματώσω, ο Παναγιώτης Λάλεζας σε ένα κοτσάτο της Απειράνθου, τα Τουμπάκια, η Κέτη Κουλιά στο Αρχαγγελίτικο από τη Ρόδο, ο Βαγγέλης Κονιτόπουλος στον κουκουμά από τη Σίμη, η Γλυκερία στο Μελαχρινό και ο Παναγιώτης Λάλεζας στην Πατινάδα.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά. Σωστή κατασκευή. Σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
4: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
5: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα.

0: μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίκτυ μας στο πιάτο σας και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η Έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρωση Side, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
1: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
0: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
4: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.

0: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.

0: Ακούτε την εκπομπή του Στέλιου Χαλβατζή «Αιγαίου Κύματα». Κάθε Κυριακή μεσημέρι, 12 με 2, στο Ράδιο Σάμος 102 FM.
1: Και θα κλείσουμε με την τέταρτη ενότητα, με την Κέτη Κουλιά στο Περιόλι από την Ίσυρο, το Βαγγέλη Κονιτόπουλο στο Σήμερα Λάμπει Ουρανός του Γάμου, την Άννα Καραμπεσίνη και την Εύση Σαρή στο Όμπι Όμπι Μπι, τον Παναγιώτη Λάλεζα στον Αγέρανο, την Γλυκερία στο Πλατανιώτικο Νερό, τον Βαγγέλη Κονιτόπουλο η όμορφή σου Βράκα από τη Λέρο και από την Κύπρο, η Λέτα Κορέ στο Όλα τα Πάντα και ο Βαγγέλης Κονιτόπουλος θα κλείσει στο «Όσια ναι μου ποταμέ» από την Πάτμο.

Η εκπομπή Αιγαίου Κύματα έφτασε στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας την επόμενη Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, στο Ράδιο Σάμος.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
5: Το κοριτσάκι του.
4: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Κοτόπουλο σούβλας.
5: Κολοκυθολούλουδα.
4: Μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
7: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
8: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
7: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
9: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
10: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
9: Μα πόσο δίκιο είχες, πάρα πολύ καλή επιλογή.
10: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
9: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
11: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρης Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694 220 79 73.
12: Διάθεση καλοκαιρινή.
13: Θέα χαλαρωτική.
12: Γεύσεις λαχταριστές.
13: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
12: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
0: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
12: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
0: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
12: Τηλέφωνο 22730 62 153.
0: See you at Corner.
13: Ράδιο Σάμος
14: FM στους 102.
15: Εντάξει, κοίτα, ο Ολυμπιακός τώρα έχει ανέβει, πήρε αυτή την νίκη ψυχολογίας. Ο Λεβαδιακός είναι στα πολύ κάτω του. Λογικά θα κερδίσει. Αυτό είναι η λογική. Τώρα, τι να πω. Ποδόσφαιρο είναι. Στην μπάλα τα πάντα γίνονται. Δηλαδή, εντάξει, δεν περίμενε κανένας Ολυμπιακός Σόφιο να χάσει από τον Όφη.
16: Όχι, κάνω
15: με
16: σιγουριά. Τίποτα.
15: Τώρα, τι να πω, ξέρω εγώ. Εντάξει. Η λογική τι λέει. Από εκεί και πέρα μπάλα είναι. Εδώ πέρυσι, επειδή.
16: Μετά από 15 μέρες έχουμε πρωτάθλημα.
15: Μετά από 3 εβδομάδες, ναι, μετά θα αργήσουμε. Τρεις εβδομάδες, γιατί έχουμε απανοτούς αγώνες εθνικής, αλλά αρχίζει τον μπάσκετ τώρα. Την Πέμπτη αρχίζει τον μπάσκετ. Η Ευρωλίγκα. Η Ευρωλίγκα.
16: Ευρωλίγκα την Πέμπτη.
15: Ναι, έχουμε τώρα την Πέμπτη Ευρωλίγκα, έχουμε εθνική ομάδα με Σερβία και Γερμανία. Εντάξει. Δεν θα μείνουμε χωρίς ποδόσφαιρο ή μπάσκετ. Θα βλέπουμε. Εντάξει.
16: Πάντως, Γιώργο, αν έπεσε τον Πολιτίνο χθες, τον πέναμε τον αγώνα.
15: Εντάξει, ήταν απώλεια, ήταν απώλεια. Αλλά τώρα, αλλά βλέπεις, άμα βλέπεις όμως τον Μοντέρο και τον Ντόρση και έχουν 5 στα 20 σουτ, είναι σημαντικοί παράγοντες του παιχνιδιού του Ολυμπιακού.
16: Καλά,
15: δηλαδή
16: ναι.
15: Προσπαθούσε τώρα ο Φουρνιέ και ο Μπεζέκοφ. Ο Ντόρση ναι. και ο Μοντέρο δεν βοήθησαν. Αν είχαν ευστοχήσει 5 στα 20 είναι αρνητικό, είναι αρνητικό. Θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να το γυρίσει να το πάρει. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν τρέχει τίποτα.
16: Όχι.
15: Εντάξει, Super Cup δεν, δεν ήταν τίτλος Ευρώπης. Ας κερδίσει η Ρεάλ. Ας κερδίσει η Ρεάλ. Ναι, ναι, τον κόντραρε τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός στο τέλος το πήρε το μάτς.
16: Ναι, ναι.
15: Τον κόντραρε. Ναι, καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό να δούμε και άλλες ομάδες έτσι να ανεβαίνουν. Καλό είναι.
16: Το Άρης έχει κάνει ομάδα.
15: Και ο Άρης ανεβαίνει με το Σπανούλι, ναι. Έχουν κάνει καλές μεταγραφές. Θα τους δούμε. Θα τους δούμε.
16: Γιώργο, τα πούμε αύριο. Που να σε πάρω αύριο.
15: Βεβαίως, βεβαίως. Αύριο στο κανάλι. Βεβαίως, κύριε Βασίλη μου. Βεβαίως. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο Κυριακής.
16: Εντάξει,
15: έγινε, κύριε Βασίλη. Βεβαίως, βεβαίως, κύριε Βασίλη μου. Βεβαίως. Για χαρά, για χαρά, για χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα ξεκούρασε, παιδιά, με το που τα τελειώσω. Πρέπει να δω όλα τα μάτς. Τι ξεκούραση τώρα, πας από τις 5 μέχρι τις 11 το βράδυ, βλέπεις μάτς και γράφεις. Τι ξεκούραση, γι' αυτό η Κυριακή είναι, να ξέρετε, η χειρότερη για τον αθλητικό συντάκτη. Λοιπόν, το τελευταίο βράδυ μου, Στέλιος Καζατζίδης. Πάμε, Γιώργο.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλικινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot. Οι ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας, ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο. Η παρουσίαση που έγινε την Πέμπτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από εκπροσώπους της Αμερικανικής Αμυντικής Βιομηχανίας και οι συζητήσεις για την απόκτηση άλλων 2 συστημάτων που θα ενσωματωθούν στην ασπίδα του Αχιλλέα. Ιστερικές αντιδράσεις υπουργών του Ερντογάν για δίθεν απειλές από την Αθήνα με την εγκατάσταση νέων οπλικών συστημάτων στα νησιά. Καλλιέργεια κλίματος στην τουρκική αλλά και στη διεθνή κοινή γνώμη για αντίδραση της Άγκυρας επί του πεδίου βλέπουν διπλωματικές πηγές. Ακόμα, όλο το σχέδιο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα εφαρμόσει και για τα νοικοκυριά το μοντέλο στήριξης που ισχύει για τους αγρότες. Η κρατική επιδότηση θα γίνει απευθείας στην Αυλία, ενώ πρόσθετη στήριξη θα υπάρξει από τα δηληστήρια και θα αφορά όλους τους πολίτες, καθώς δεν θα ισχύσουν εισοδηματικά κριτήρια. Στόχος της κίνησης είναι η συνολική μείωση στην τελική τιμή να φτάσει τα 40 λεπτά, σβήνοντας έμεσα την επιβάρυνση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έρχεται αύξηση 20 έως 22% στο επίδομα θέρμανσης. Ο Μητσοτάκης στοχεύει στο κέντρο. Η στρατηγική της κυβέρνησης για να αποσπάσει ψηφοφόρους από την κεντροαριστερά. Και υπόθεση Μαζονάκη. Ανεξέλεκτη παραϊατρική στην Ελλάδα. Ενδοφλέβιες θεραπείες για Αλτσχάιμερ, μπότοξ Airbnb και εμφύτευση μαλλιών από αναισθησιολόγο περιλαμβάνει η μακρά λίστα των περιπτώσεων που έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Τα απολογητικά υπομνήματα του ζεύγους των γιατρών και τα σχέδιά τους για διακοπές πλασμαφαίρεσης σε Μύκονο, Αντίπαρο και Πορτοχέλη. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Τα σχέδια των ενόπλων δυνάμεων να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot». Αναγκαία χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός μια ευρωπαϊκή παρέμβαση για την ενεργειακή κρίση. Την ερχόμενη εβδομάδα εξειδικεύονται τα κυβερνητικά μέτρα για το πετρέλαιο, το επίδομα θέρμανσης και την επιδότηση στο ντίζελ. Έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του 17χρονου μαθητή που υπέστη ανακοπή έξω από το σχολείο του στο Πευκοχώρι Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Περισσότερα στο real.gr. Άνδρας 82 ετών έχασε τη ζωή του μετά από συμπλοκή με 76χρονο στην ακτή Βουλιαγμένης με αφορμή μία ξαπλώστρα. Προσήχθησαν δύο άτομα.
0: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
12: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη και 29 στην Κομοτηνή.
13: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Η Real News έρχεται σπίτι μας με ένα μόνο κλικ. Διαβάζουμε την εφημερίδα στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή μας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com και διαβάστε τη Real News. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Γεια σου, χιλίαρχε. Να με πειράζεις, να με κάνεις ό,τι γουστάρεις κάνε. Αλλά το τελευταίο θα το διαβάσω. Το καλό με τον αθλητικογράφο είναι ότι έχει κάνει το βίτσιο του, το χόμπι του και την ευχαρίστησή του επάγγελμα. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Αλλά κάποια στιγμή, όταν έχεις κουβαλήσει...
0: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
8: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
8: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
7: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
9: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μοναδικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr.

0: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
1: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτική.
0: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
2: Μα οι άλλοι λένε...
0: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
3: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
5: Σαρώνει στην άσφαλτο.
6: Σκίζει τα κύματα.
5: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
5: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
6: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
5: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
5: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
6: Για Μότο και Μαρίν,
5: στο Μένεγα θα έρθεις.
7: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Ράδιο Σάμος
8: FM στους 102.
9: Ντάμπι, δεν πειράζει. Το θέμα είναι να, στα επίσημα να κερδίσουμε.
10: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
9: Και μιλάμε.
10: Ωραία.
9: Να σε καλά, χάρηκα.
10: Να σε καλά, Γέννη μου. Έλα, να σε καλά. Παναγιώτη από την Ηλιούπολη, όταν ξεκίνησα την εκπομπή, αναφέρθηκα στην επιτυχία του Παναθηναϊκού με την Χόβεντ. Να το πω όσοι δεν ξέρουν. Ομάδα Πόλο. Μιλάμε για ένα Παναθηναϊκό που πριν πόσο, 5-6 χρόνια ήταν στην Α2, έτσι. Και με το ονομάζει, έχει κάνει φοβερά βήματα, έχει ενισχυθεί η ομάδα, κέρδισε και τη Γιάντρα Σπλίτ και τη Χόνβεντ. Και τώρα πλέον ο Παναθηναϊκός είναι στους 16 του Champions League. Είναι και Ολυμπιακός, η κλήρωση είναι αύριο, Δευτέρα. Πολλά συγχαρητήρια, το είπα. Εντάξει, δεν είχες ακούσει την εκπομπή, καλά έκανες και μου στέλνεις μήνυμα. Ο Μανώλης Μηχανιώνα, καλώς στο Μανώλη, τι γίνεται?
11: Καλησπέρα Γιώργο, τι κάνεις?
10: Πώς πάμε?
11: Καλά. Ήρθα τώρα, ήμουν έξω και λέω θα πάρω το
10: Ιωκό. Καλά έκανες. Περιμένεις την ομαδάρα σου να τη δεις, στο Βόλο.
11: Ακριβώς. Άκουσα, δεν θα παίξει ο Ρώτα.
10: Ο Ρώτα, κάποιο πρόβλημα τραυματισμού δεν το είχε πει από την ΑΕΚ. Η Εθνική το ανακοίνωσε και η ΑΕΚ το επιβεβαίωσε. Ότι έχει κάποιο πρόβλημα δεν είναι σοβαρό. Τώρα τι ακριβώς δεν έχουν πει. Αλλά αυτό είναι το θέμα, αυτό είναι που έλεγα και εγώ, ότι δεν μπορείς να πας όλη τη χρονιά με ένα δεξιμπάκ. Είναι μεγάλο λάθος που δεν πήραν ένα δεξιμπάκ. Μεγάλο λάθος.
11: Όχι. Έπρεπε να πάρουν. Πάντως Γιώργο, χαίρομαι που πηγαίνουν αεξίδες, σοβαροί άνθρωποι, χωρίς φαφάρες, χωρίς πράγματα να η μύτη ψηλά, μιλάνε πάρα πολύ σοβαρά. Χαίρομαι τέτοιους πιλάθους και από τους άλλους ομάδες, κάτω να μιλάνε με τρόπο, όχι να λένε η ομάδα μου και η ομάδα μου. Χαίρομαι και τους φιλάθλους. Ειδικά τους χαίρομαι, Γιώργο.
10: Ναι. Έτσι είναι. Όχι, η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου, είτε είναι αεξίδες, Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, μιλάνε ωραία. Εντάξει, θα υπάρχουν εξαιρέσεις, δεν πειράζει, δεν τρέχει και τίποτα. Έτσι είναι η κοινωνία μας τώρα. Τι να λέμε τώρα.
11: Ακριβώς. Γιώργο, αυτή την ομάδα, επειδή πάω στο ψάρεμα και έχω το ράδι και ακούω τα θετικά, μερικοί δημοσιογράφοι Παναθηναϊκοί πολύ υπερβάλλουν πράγματα πανταχτερά. Λένε πράγματα τα οποία ξέρω κι εγώ. Εντάξει, έκανε καλή ομάδα φέτος. Περίμενε. Θα περάσει ο πρώτος γύρος, περάσει καμιά δεκαριά αγώνες. Όλα θα τα πάρουμε φέτος, λέει, όλα ο Παναθηναϊκός.
10: Εντάξει. Ακόμα, λέει,
11: και ακόμα και το Πόλο, λέει. Ναι. Και το Πόλο γυναικό θα κάνουμε, θα τα πάρουμε όλα.
10: Ναι.
11: Σοβαροί άνθρωποι, τόσα χρόνια δημοσιογράφοι. Να λένε τέτοια πράγματα.
10: Πήρανε και μια πολύ καλή ποδοσφαιρίστρια από τον ΠΑΟΚ. Αυτή τη Τζούρτζεβιτς. Ναι, λένε και για τις γυναίκες στο ποδόσφαιρο. Όντως έτσι είναι.
11: Θα πάρουμε όλα, θα πάρουμε και το πόλο.
10: Θα πάρουμε ποδόσφαιρο, θα πάρουμε μπάσκετ.

0: μπάσκετ. Θα πάρουμε πόλο. Θα πάρουμε.
1: Όλα, όλα. Τα λέει αυτός ο δημοσιογράφος και επιμένει. Θα τα πάρουμε όλα φέτος, λέει.
0: Άμα είναι καλοί και τα αξίζουν, ας τα πάρουν όλα. Ας τα πάρουν. Απλά θα περιμένουμε να δούμε.
1: Ναι, Γιώργο, ότι ο Τσάπρας είναι καλύτερος από τον Ρώτα. Ας μάθει για την μπάλα ο άνθρωπος, ας παίξει κάνα δύο χρόνια και μετά να πει ότι είναι καλύτερος από τον Ρώτα.
0: Ναι.
1: Σοβαρός άνθρωπος, δημοσιογράφος, τέτοια πράγματα λένε.
0: Ο καθένας. Τι να σας πω, δεν μπορώ να απαντήσω. Ο καθένας όπως
1: το βλέπει. Ναι, το ακούω και λέω.
0: Πολλές φορές υπάρχουν κάποιοι που κάνουν ρεπορτάζ ομάδας και. Κάθονται και κάνουν το άσπρο μαύρο. Το έχω πει χιλιάδες φορές. Ναι. Πρέπει να πούνε υπέρ της ομάδας τους. Το θέμα είναι. Δηλαδή, αν είναι κάποιος καλύτερος τώρα, τι πρέπει να πεις. Αφού είναι ο άλλος καλύτερος, είναι καλύτερος. Τι πάνε να πει, επειδή πες στην ομάδα σου.
1: Εντάξει,
0: ο Τσάπρας είναι ένα παιδί το οποίο εγώ το έλεγα από τη Λιβαδιά. Είναι καλός επιθετικά, δημιουργικά. Υστερεί. Ως αμυντικός, υστερεί το παιδί αυτό. Θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά να το μάθεις. Δεν είναι εύκολο.
1: Μέχρι να μια στο Ρώτα θα φάει πολλά ψωμιά. Πολλά ψωμιά. Γιώργο μου, χάρηκα. Καλό
0: απόγευμα. Να είσαι καλά, κύριε Μανώλη. Να είσαι καλά. Καλή ξεκούραση. Καλή επιτυχία στην ομάδα σου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, από Μηχανιώνα, Φτελιά Δράμας. Ο αγαπητός ο κύριος Δημήτρης. Καλώς τον κύριο Δημήτρη. Κύριε Δημήτρη.
2: Με πολύ αγάπη.
0: Βεβαίως, ακούω κύριε Δημήτρη.
2: Με πολύ αγάπη τώρα το ακροατήριο. Όλο το σταθμό μας με πολύ αγάπη, πραγματικά Γιώργο. Αυτό που λέω το λέω μέσα από την καρδιά μου, το ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ με το ραδιόφωνο ζω. Ναι. Είπες προλίγο ότι θα αρχίσει τώρα τις 5 και εγώ 5 ώρα θα πάω στην καφετέρια να δω τον Ολυμπιακό. Μετά μέχρι 9 ώρα θα βλέπω παιχνίδια.
0: Συνέχεια, ναι.
2: Χαίρομαι, ξέρεις γιατί χαίρομαι. Μ' αρέσουν οι μάχοι με άνθρωποι, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις. Δεν θέλω να βλέπω άνθρωπο που λέει, ξέρεις, δεν μπορώ, εγώ δεν μπορώ να κάνω εκείνο και το άλλο. Δεν το μπορώ αυτό το πράγμα, ειλικρινά.
0: Εντάξει, κύριε Δημήτρη μου, ο καθένας. Τι να σας πω τώρα, ο καθένας όπως το αντιλαμβάνεται.
2: Αν βλέπεις έναν άνθρωπο δύο μέτρα μπόι και να σε λέει, ξέρεις, δεν μπορώ να το κάνω κοινό. Καλά, δύο μέτρα μπόι, δεν μπορείς να κάνεις αυτό το πράγμα. Είναι δύσκολο.
0: Να.
2: Ειλικρινά σε μιλάω. Πραγματικά. Θέλω να είστε καλά. Ξέρεις, το βράδυ μας έβρεξε εδώ πολύ στη Δράμα, πάρα πολύ.
0: Εντάξει, καλά, αρκεί να μην έκανε ζημίες. Η βροχή
2: όχι,
0: καλό
2: δεν
0: κάνει.
2: Όχι.
0: Η βροχή
2: όχι,
0: κάνει καλό.
2: Φέτος οι παραγωγές είναι πάρα πολύ καλές.
0: Χαίρομαι.
2: Παρόλες τις δυσκολίες που έχουν οι αγρότες με τα πετρέλαια και αυτά, φέτος οι παραγωγές είναι πάρα πολύ ωραίες. Πάρα πολύ ωραίες.
0: Ωραία.
2: Καλά.
0: Έγινε κύριε Δημήτρη μου. Έγινε κύριε Δημήτρη μου. Να σε έχει ο Θεός καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιάννης από την Αθήνα.
3: Κύριε Κολοκοτρώνη, τα σέβη μου καταρχήν.
0: Γεια σας κύριε Γιάννη.
3: Μια πολύ ωραία εκπομπή.
0: Α, ο κύριος Ζαφυρόπουλος είστε.
3: Εγώ είμαι ο Ζαφυρόπουλος.
0: Ναι. Γιατί συνήθως Ζαφυρόπουλος και βλέπω Γιάννης.
3: Ναι.
0: Ηρακλάρα.
3: Ηρακλάρα, αλλά θυμάστε ότι ήμουν από τους ελάχιστους που είχα πει ότι βολεύει το σύστημα να το πάρει ΑΕΚ και όχι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Εγώ ήμουν ο μόνος που το έλεγε αυτό. Ούτε οι αεξίδες δεν το περιμέναν. Να το
0: οι αεξίδες γκρινιάζανε. Γκρινιάζανε στην αρχή.
3: Ναι. Και όμως το πήρε η ΑΕΚ.
0: Ναι.
3: Εγώ δεν είμαι αεξίδης. Ηρακλής είμαι.
0: Ναι,
3: το
0: ναι.
3: Ξέρετε.
0: Ναι.
3: Αλλά βλέπω μπάλα που λέμε. Βλέπω μπάλα όπως βλέπετε κι εσείς μπάλα. Τι βλέπω για φέτος. Κοιτάξτε να δείτε. Το σύστημα βολεύεται να το πάρει ο Παναθηναϊκός. Έχει καιρό να το πάρει. Πρέπει να το πάρει. Βλέπω και όφη δεύτερο, ίσως και τρίτο. Αλλά βλέπω και Ολυμπιακό να πηγαίνει καλά στην Ευρώπη.
0: Ναι.
3: Τι σημαίνουν όλα αυτά? Σημαίνουν ότι θα πρέπει και ο απλός πολίτης, ο απλός οπαδός, να το πούμε, ο απλός φύλαθλος, ναι, θα σταθώ σε αυτή τη λέξη, να κοιτάξει γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Πάντως αυτό που κάνει ο Όφη θυμίζει τη Λάρισα του 87-88. Αυτό που κάνει ο Όφη. Είναι ο προπονητής, είναι οι παίκτες, είναι το σύστημα που παίζει. Πάντως μπράβο στον Όφη. Μπράβο, πάρα πολύ μπράβο στον Όφη. Και ένα τελευταίο. Όταν βολεύει κάτι το σύστημα, θα πρέπει και εμείς να κοιτάμε να μην βολεύει το σύστημα αυτό που βολεύει το σύστημα. Δηλαδή θα πρέπει να πάμε και λίγο κόντρα. Καταλαβαίνετε.
0: Μάλιστα.
3: Έτσι δεν είναι.
0: Ωραία κύριε Γιάννη.
3: Χάρηκα που μιλήσαμε.
0: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Να είστε καλά. Γεια σας.
4: Real FM. Σήμερα, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Κυρία Κατερίνα, δεν έχω ξεχάσει το τραγούδι. Θα το βάλουμε το τελευταίο τραγούδι. Θα το βάλουμε. Δηλαδή περίπου, ότι είναι και 46, γύρω στο 55 από τώρα, έτσι. Λοιπόν, μόλις μου ήρθα από τον Απόστολο, δεν μπορώ να το διαβάσω ολόκληρο. Επειδή το πήρε η άξη, μείνει έτσι αποφάσισε το σύστημα. Αλλιώς το λέει, εντάξει, δεν το ξέρετε τον κύριο Ζαφυρόπουλο. Θέλει να πει άλλα πράγματα. Δεν ήθελε να προσβάλλει την ΑΕΚ ή ότι δεν άξιζε στην ΑΕΚ. Τελείως διαφορετικό είναι το σκεπτικό του. Δεν θέλω να δικαιολογήσω τον κύριο Γιάννη, αλλά επειδή ξέρω πώς σκέφτεται. Λοιπόν, ο Γιώργος ο Δεκάριστος, τα σέβη μου, αφού με τη διακοπή λόγω της εθνικής μας, θέλω να ελπίζω ότι τα παιχνίδια της θα στεφθούν από επιτυχία και ελληνική μαχητικότητα, όπως εκείνο τον επανάληπτο Σκωτή Ελλάδα 0-3, γιατί θεωρώ και πιστεύω ότι υπάρχουν οι δυνατότητες και με λίγη τύχη φυσικά. Μετά θες το τραγουδό και λοιπά. Αγγεριά πάρω. Λοιπόν, κάτσε να το σημειώσω το τραγουδό και το άλλο που μου είχε πει ο κύριος θα να βρω με τη Γιώτα Λίδια. Αλλά τώρα βέβαια εννοείται από την ερχόμενη εβδομάδα ή εν πάση περιπτώσει σε μια άλλη εκπομπή. Έτσι, κύριε Μπρόκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Αντεύχομαι. Λοιπόν, ο Αποστόλης, προς το παρόν δεν φαίνεται καμιά γυμνία. Θα φανεί στο παιχνίδι με το Βόλο αν υπάρχει. Επίσης, χωρίς να δεις τον Λυκογιάννη με τόσα χρόνια να πρωταγωνιστεί στις ομάδες του στη Σέρι Α, πώς μπορείς να λες ότι δεν σου κάνει ρε φίλε? Μιλάμε πράγματα που δεν στέκουν λογικά. Ο καθένας έχει την άποψή του. Αλλά αυτό που λέει ο κύριος Αποστόλης, και εγώ θα το έλεγα, πρώτα πρέπει να δω κάποιον παίχτη, σε τι κατάσταση είναι, αν κουμπώνει στην ομάδα μου, αν ταιριάζει, τι μπορεί να προσφέρει και μετά θα πω περισσότερα πράγματα. Αν δεν κρίνεις, είτε ο παίκτης είναι γνωστός είτε είναι άγνωστος, πρέπει να τον δεις τον αθλητή. Είτε είναι ποδοσφαιριστής, είτε μπασκετμπολίστας, είτε βολεϊμπολίστας κλπ. Λοιπόν, ο Στέλιος 4 μου λέει τι βλέπεις για την παοκάρα μου. Εννοεί, προφανώς εννοεί στο μπάσκετ, γιατί βλέπω εδώ καρδούλες για τον Οσμάν. Κοίταξε να δεις, εγώ τι να σου πω. Εγώ είμαι πολύ νάνος μπροστά στον Ομπράντοβιτς. Τι να σου πω εγώ. Όταν μετά τον αγώνα, χθες, βγαίνει ο Μπράντοβιτς και λέει ότι αντιμετωπίσαμε μια ομάδα επίπεδου Ευρωλίγκας, που κλείνεσαι στον Μπράντοβιτς, θα είπε ο Μπράντοβιτς. Τι θα σου πει ο Κολοκοτρώνης ή ο κάθε δημοσιογράφος. Και μάλιστα ο τρόπος που μίλησε χθες ο Μπράντοβιτς άφηνε να εννοηθεί, και το είπα και χθες, αλλά νομίζω το έχουμε καταλάβει όλοι, ότι ο ΠΑΟΚ από τη νέα σεζόν θα παίζει στην Ευρωλίγκα. Όσοι δεν ξέρετε, ήταν το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. 87-81 κέρδισε ο Παναθηναϊκός στο τέλος. Γερή κόντρα από τον ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ καλός. Και σας είπα και χθες ότι ο Μιστακίδης το έχει πάρει πολύ σοβαρά. Τα έχει βρει με την Ευρωλίγκα. Έχει καταθέσει το πρόγραμμά του. Έχει φτιάξει βοηθητικό γήπεδο. Θα κάνει και άλλες μεταγραφές. Θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο τον ΠΑΟΚ τη νέα σεζόν. Υπάρχει ένα ολόκληρο πρόγραμμα. Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη που αγαπά το μπάσκετ. Έρχεται και ο Άρης, επιστρέφει και ο Άρης. Και γενικά στην Ευρωλίγα, εκτός στην Αθήνα, θα ήθελαν και τη Θεσσαλονίκη να υπάρχουν οι δύο ομάδες της Αθήνας. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός. Και μια από τη Θεσσαλονίκη, γιατί όχι να μην πάει και ο Άρης στην Ευρωλίγα. Γιατί και ο στόχος του Άρη είναι η Ευρωλίγα. Αλλά έχουμε φέτος και το EuroCup. Και αυτή τη στιγμή και οι δύο ομάδες μας, και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, στοχεύουν να πάρουν το EuroCup. Αυτοί οι δύο με μία-δύο ακόμα ομάδες είναι τα φαβορί. Βλέπουμε πάρα πολύ καλό μπάσκετ από πλευράς ΠΑΟΚ. Και το έχουμε όλη ανάγκη να σταματήσουμε αυτό το δίπολο, ας πούμε, κόκκινη και πράσινη, να δούμε και κάτι άλλο. Να πηγαίνει ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, πάνω στο παλατάκι και να έχει κόντρα. Και να χάσει, γιατί να μην χάσει. Ή από τον Άρη. Ή, ας πούμε, από την ΑΕΚ. Να γίνει ακόμα πιο δυνατή. Αυτό θέλουμε όλοι μας. Λοιπόν, τώρα για το Ολυμπιακός Ρεάλ, νομίζω είπα κάτι. Μοντέρο και Ντόρση είχαν 5-20. Εντάξει, παιδιά, δεν ήρθε. Βλέπω εδώ τον Νίκο από τα Καμίνια και Νίκο Πειραιά. Εντάξει, τι έγινε. Έχασε ο Ολυμπιακός έναν αγώνα από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ωραία. Σημασία να πάρει στην Ευρωλίγα. Τώρα χάθηκε το Super Cup. Δεν τρέχει τίποτα. Ήταν ο 30ος τίτλος που διαβάζω εδώ του Γιούλ.
Έναν παίκτη που είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα τον ήθελε στο Παναθηναϊκό. Επίσης, θες, ένας άλλος φίλος, δεν θυμάμαι, μου έλεγε, με ρώτησε τι ήξερα για Γιαννακόπουλο και Παρτιζάν. Τίποτα δεν ήξερα. Αυτό που είπε ο Γιαννακόπουλος, ότι είναι με την Παρτιζάν και παραδέχεται το σερβικό μπάσκετ κλπ. Είχε κάνει μια κουβέντα πριν χρόνια, πολλά χρόνια. Δεν πάει να πάρει τώρα την Παρτιζάν. Προφανώς ο φίλος δεν το κατάλαβε. Πριν χρόνια υπήρχαν κάποια οικονομικά προβλήματα και είχε κάνει μια ερώτηση πόσο κοστίζει κλπ. Έτσι, δεν τίθεται θέμα τώρα να φύγει, όχι να φύγει, να έχει και τον Παναθηναϊκό και την Παρτιζάν. Βέβαια στον αθλητισμό και στο μπάσκετ και στις επιχειρήσεις, ποτέ μιλες ποτέ, δεν ξέρεις τι θα γίνει. Αν σου παρουσιαστεί μια ευκαιρία και είσαι μόνος σου, ή υπάρχει ένα φαντ, ή υπάρχει, δεν ξέρω, η Τσέλσι μεσοβδόμαδα πουλήθηκε. Δηλαδή ο ένας πολυεκατομμυριούχος Αμερικάνος το δίνει στον άλλον. Άντε βγάλε άκρη. Και πέρασε και στα ψηλά. Έχουμε κανονική πώληση της ομάδας, της εταιρείας. Άρα αυτή τη στιγμή δεν ξέρεις τι ξημερώνει, ειδικά όταν ακούς ότι μιλάει το NBA με την Ευρωλίγκα για εξαγορά. Και βγήκε ο Διευθύνων Σύμβουλος Ευρωλίγκας και είπε ότι αποτιμούμε την Ευρωλίγκα πάνω από 3 δις. Για βάλτε τα κάτω, να έρθει τώρα το NBA που βλέπει και τους Ευρωπαίους παιχταράδες και πρωταγωνιστούν, βλέπει Γιώκης, βλέπετε το Κούμπο, βλέπετε Ντότσιτς. Όλοι αυτοί οι Ευρωπαίοι είναι. Σου λέει τώρα, μήπως πρέπει να εξαγοράσουμε την Ευρωλίγκα και να το επεκτείνουμε, το NBA Europe. Γίνονται συζητήσεις, γίνονται πολλά, όμως τα περιμένουμε. Γιατί όλα αυτά είναι εξέλιξεις. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Γεια σου κύριε Κώστα. Να είσαι καλά, ο γιατρός από την Πάτρα, μπερδεύτηκα. Ο Τόρπη. Γεια σου Τόρπη μου. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές για το Real FM 17 Σεπτεμβρίου, 19 χρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τον Ηλία από το Πέραμα, η κυρία Μίρκα. Να είστε καλά, η κυρία Μίρκα από τα Μέθανα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το πρώτο μήνυμα. Χθες μου έστειλε η κυρία Ποθητή, δεν είπα το όνομά σας, κυρία Ποθητή από τη Σαντορίνη που είναι παλιά ακροάτρια. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. 12, το 12 με 3, να πω στην Ηλέκτρα, δεν είναι μόνιμο. Κυρία Ηλέκτρα μου, από τα Πατήσια, 12-3 είναι πλέον η εκπομπή. Έτσι, όχι 2-5, 12-3, εσείς βέβαια θέλετε να ακούτε Καζατζίδη, εντάξει. Το ξέρω. Λοιπόν, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος, γιατί θέλω να παίξουμε και το τραγούδι που μας ζήτησε η κυρία Κατερίνα και μας έχει ζητήσει και άλλες φορές στη γλυκύτατη κυρία και δεν κάναμε το χατήρι, δεν της κάναμε το χατήρι και το δικαιούται και της αξίζει. Να θυμίσω 5 η ώρα Λεβαδιακός Ολυμπιακός 6 Βόλος ΑΕΚ, Νόβα 2 Ολυμπιακός Ματζέντα 1 η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός στο Prime 7.30, Πανετολικός ΠΑΟΚ στις 9, Ματζέντα 1, υπάρχει και το Όφι Αστέρας στο Ματζέντα 2, δηλαδή στην τηλεόραση Κοσμοτέ. Να πω 5 και 4, Ατλέτικο Ρεάλ Ματζέντα 3, Ντέρμπι Ισπανίας, Πόρτο Μπενφίκα 10.30 στο Ματζέντα 2, Κοσμοτέ 2, το ντέρμπι της Πορτογαλίας. Μου λέει ο Φίλιππας, δεν είπες για τον Κούτσικα. Ο Κούτσικας έβαλε 2 γκολ. Φαμαλικάο, Μαδέιρα 4-0. Και αυτό καλό παιχτάκι είναι και πρέπει να το προσέξουμε. Λοιπόν, για Σαββίδη μου λέτε, 5 η ώρα είναι Φιλανδία-Ελλάδα από την ΕΡΤ2. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας στην εθνική ομάδα του Βολή. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Γιώργος Τζιβελεκίδης, στη ρύθμιση του ήχου ευχαριστώ. Η Αναστασία Ιγκερκελετζίου που διαδέχθηκε την Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Ευχαριστώ πολύ, Αναστασία μου. Ακολουθεί ο μεγάλος Δημήτρης Χριστούλιας. Μην χάσετε την εκπομπή. Εξπέρ στα οικονομικά και όχι μόνο. Για την επόμενη μία ώρα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας. Υγεία στα σπίτια σας. Να έχετε μια καλή εβδομάδα. Θα τα πούμε το ερχόμενο Σάββατο και κλείνουμε με το θυμίσου το Σεπτέμβρη. Γιώργος Παπαστεφάνου, Γιάννης Πανός, από τη μεγάλη παράσταση με την αξέχαστη Λαμπέτη. Το είχε πρωτοποιεί ο Καράς, το ακούμε από τη Γιωβάνα.

0: Real FM.
1: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Έλα, θεία.
4: Εδώ είναι.
0: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.
6: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και Πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
7: Καλώς τον Περικλή.
8: Πώς πάνε οι δουλειές?
9: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ.
10: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα.
11: Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
7: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
10: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
7: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
12: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-79-73.
13: Φτάνει! Ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
14: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
15: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
16: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
15: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
16: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
15: και 6977-8093-89.
16: Εστιατόριο Κοχύλι.
15: Από το Κοχύλι
16: στα χείλη.
17: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
18: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
19: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
18: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.
3: Η αναμετρήση συνεχίζεται σήμερα το πρωτάθλημα της Super League στο ποδόσφαιρο. Στις 5 το απόγευμα Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 Βόλος ΑΕΚ, στις 7 Όφι Αστέρας Τρίπολης και μισή ώρα αργότερα Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Στις 9 το βράδυ Πανετολικός ΠΑΟΚ. Χθες Άρης Ηρακλής 0-0 και Ατρόμητος Κηφισιά 1-2. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα βροχοπτώσεων στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. 3 και 6 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Real FM 97,8. Είμαι ο Δημήτρης Χριστούλιας και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4, όπου θα μιλήσουμε για άλλο ένα μεσημέρι Κυριακής, για θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας, και σήμερα έχουμε πολλά και πλούσια θέματα τα οποία νομίζω ότι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο για όσους χρωστούν στο δημόσιο αλλά και στις τράπεζες. Θα είναι μαζί μας ο πρώην Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Κρέους, ο κύριος Φώτης Κουρμούς, ο οποίος θα απαντήσει στα ερωτήματά σας. Μπορείτε να τα στείλετε από τώρα. Θα ασχοληθούμε πάρα πολύ σήμερα με τις συντάξεις. Και για το λόγο αυτό θα είναι μαζί μας λίγο μετά τις 3:30 η εργατολόγος, η κυρία Μαρλένα Σημακοπούλη, η οποία θα μας πει αφενός για το πόσο θα αυξηθούν οι συντάξεις από αρχές Ιανουαρίου, αλλά και διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αρκετοί από ό,τι μας είπε σε ό,τι αφορά, τις συντάξεις. Είναι θέματα τα οποία νομίζω ότι αφορούν πάρα πολύ κόσμο. Και προς το τέλος, εκεί λίγο πριν τις 4:50, θα σας πω τι ελληνικά προϊόντα προτιμούν στη Νότια Αφρική, στη Νότια Κορέα, στη Λατινική Αμερική, ποια προϊόντα πραγματικά έχουν γίνει ανάρπαστα στις αγορές του κόσμου. Κυριακή λοιπόν σήμερα, 20 Σεπτεμβρίου, πιστεύω όλοι να περνάτε καλά. Όσοι θέλετε να τηλεφωνήσετε στο 211-208-200, εκεί θα ακούσετε την κυρία Αναστασία Γκυργελεζίου, η οποία θα καταγράψει το δικό σας μήνυμα και αμέσως θα το μεταφέρω στον αέρα. Τη δική σας απορία, το δικό σας ερώτημα, είτε σε εμένα είτε στους καλεσμένους, οι οποίοι στόχο έχουμε να απαντούν τα δικά σας ερωτήματα. Πριν πάμε στον κύριο Κουρμούση, πρέπει να σας πω ότι και στην σημερινή καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε στα μέτρα που σχεδιάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Πρέπει να σας πω ότι στα μέσα της εβδομάδας αναμένεται να γίνει η εξειδίκευση των όσων έχει εξαγγείλει τις τελευταίες ημέρες ο Πρωθυπουργός. Σε κάθε περίπτωση, στόχος είναι η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου να είναι κάτω από το 1,75 €. Υπενθυμίζω ότι αν ξεκίναγε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θα ήταν περίπου στα 2 €. Για να γίνει αυτό, για να μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, εγώ πιστεύω, σας το είπα και χθες, ότι θα είναι πολύ πιο κάτω από το 1,75 €. Μένει να το δούμε όμως. Μέσα στην εβδομάδα θα μάθουμε ακριβώς το τι σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Για να γίνει αυτό θα υπάρχει επιδότηση τόσο από το κράτος όσο και από τα δηληστήρια, αλλά θα υπάρξει και σημαντική διεύρυνση του επιδόματος θέρμανσης, η οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε και σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύει σήμερα και η Real News, ένα πολύ δυνατό ρεπορτάζ της συναδέλφου της Ίσης Σταυροπιεράκου, θα ξεπεράσει ακόμη και το 20%, θα αυξηθεί ακόμη και 20% το επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι. Πριν πάμε στα θέματά μας, με ρωτήσατε χθες με μήνυμά σας τι έχει αλλάξει από τις 18 Σεπτεμβρίου, από την Παρασκευή στο κτηματολόγιο. Αυτό που έχει αλλάξει είναι, κυρίες και κύριοι, ότι πλέον θα μπορεί να γίνονται ψηφιακά οι διορθώσεις των γεωμετρικών στοιχείων. Και τι είναι αυτό, δηλαδή, θα μπορούν να γίνονται ψηφιακά οι διορθώσεις σε ό,τι αφορά τα όρια οικοπαίδου, στο εμβαδόν, στο σχήμα, στη θέση του ακινήτου, λάθη σε γεωμετρικά στοιχεία που μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα σε πώληση ακινήτου, στην γονική παροχή, σε δωρεά. Η διαδικασία Θα σας το πούμε αρκετές φορές και τις επόμενες μέρες. Γίνεται μέσω της πλατφόρμας Μεταβολές. Η είσοδος γίνεται με κωδικούς TaxNet. Υπάρχει δυνατότητα υποβολής και από εξοδοτημένο μηχανικό. Ψηφιακή παρακολούθηση της διαδικασίας. Ενώ θα ενημερώνονται και οι ιδιοκτήτες που επηρεάζονται από όλες αυτές τις αλλαγές. Και φυσικά προβλέπεται και δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων. Λοιπόν, επίσης πρέπει να σας πω ότι θα πρέπει να μπαίνετε στο enikonomia.gr. Είναι το αδελφάκι του enikos.gr. Είναι το enikonomia.gr, είναι το site το οποίο ασχολείται πάρα πολύ με θέματα της οικονομίας και με θέματα χρηστικά. Είμαστε εκεί μια ομάδα η οποία δουλεύουμε και γράφουμε καθημερινά αρκετά θέματα που αφορούν θέματα που αντιμετωπίζει και προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε νοικοκυριό. Διαβάζω λοιπόν από το enikonomia.gr ότι στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός αναφέρει ότι τις επόμενες μέρες θα ανακοινώσουμε μια σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των δηληστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκείνης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 λεπτά, χαμηλότερο από το επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται, διαβάζω στο enikonomia.gr και στη διπλή αναβάθμιση της χώρας από τη Moody's και τη Scope, συνδέοντάς την με το κόστος δανεισμού, την προσέλκυση επενδύσεων και τις δυνατότητες ανάπτυξης της οικονομίας. Όπως επίσης στο enikonomia.gr διαβάζω ένα δημοσίευμα που έχει να κάνει με αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές για την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Θυμάστε αυτά τα προϊόντα, τα 1700 προϊόντα και τα ταμπελάκια τα οποία μειώθηκαν από τις 31 Αυγούστου, 1750 προϊόντα περίπου, εκ των οποίων τα 400 αφορούσαν τα σχολικά. Εδώ έχουν υπάρξει διάφορες συζητήσεις. Ακούσαμε τον πρόεδρο του ΣΕΒ πριν από λίγες μέρες, τον κύριο Σπύρο Θοδωρόπουλο, ο οποίος έλεγε ότι εμείς αυτό που έχουμε συμφωνήσει είναι ότι θα συμμετάσχουμε σε αυτή την πρωτοβουλία μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου. Ουσιαστικά δηλαδή το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό που μαθαίνουμε και έχουμε κάνει το ρεπορτάζ μας είναι το εξής, ότι ήδη από τα 1750 προϊόντα τα 400 αφορούν τα σχολικά. Έχουν φύγει τα σχολικά πλέον, άρα μένουν 1350 προϊόντα. Σε αυτά τα 1300 προϊόντα, το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου είναι περίπου 400 προϊόντα τα οποία θα συνεχίσουν να πωλούνται φθηνότερα μέσω της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας μέχρι δηλαδή και το τέλος του χρόνου. Μένει να δούμε φυσικά, υπάρχει αρκετό χρονικό διάστημα, υπάρχουν περίπου 40 ημέρες μέχρι το τέλος Οκτωβρίου για να δούμε αν αυτά τα προϊόντα θα είναι περισσότερα από τα 400 τα οποία γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Σε κάθε περίπτωση αυτό που ξέραμε και αυτό που πρέπει να γίνει είναι ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα είχε διάρκεια μέχρι το τέλος του χρόνου. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Όχι ότι σώθηκε κανείς μέσα από αυτή την πρωτοβουλία. Όχι ότι ξαφνικά πήγαμε στα σούπερ μάρκετ και τα αγοράσαμε όλα. Αλλά εγώ η άποψή μου είναι ότι το οτιδήποτε μειώνεται μπορεί να προσφέρει έτσι κάποια ελάφρυνση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Δεν λύνεται κανένα πρόβλημα της ακρίβειας. Κανένας δεν γίνεται πλουσιότερος. Ή φυσικά κανένας δεν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και πραγματικά λέει «Ουάου, πόσο φθηνότερες είναι οι τιμές». Μένει να δούμε. Εγώ θα ήθελα και το έχω πει, η προσωπική μου άποψη είναι γενικότερα να μειωθούν οι τιμές και οι μειώσεις να λάβουν χαρακτηριστικά μονιμότητας. Τι δεν είναι μόνο η ακρίβεια, λάσκαροι αγοραστέ, είναι και αυτά που χρωστάμε είτε στο δημόσιο είτε στις τράπεζες. Γι' αυτό το λόγο έχω τη χαρά σήμερα το μεσημέρι να είναι μαζί μας εδώ Κυριακή μεσημέρι και να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ που είναι μαζί μας ο κύριος Φώτης Κουρμούσης, καθηγητής στο Πολυτεχνείο και πρώην Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Καλό μεσημέρι κύριε Κουρμούση.
1: Καλό μεσημέρι, είστε καλά?
0: Καλά είμαστε, καλά θα είμαστε αν μας πείτε και κάτι ευχάριστο. Και γιατί το λέω? Καταρχάς να υπενθυμίσω στους ακροατές μας ότι είστε ο άνθρωπος ο οποίος έβαλε τα θεμέλια στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Από εκεί και πέρα έχουν γίνει αρκετές βελτιώσεις τα τελευταία χρόνια, αλλά τον γνωρίζετε όσο λίγοι. Και ο λόγος που σας κάλεσα είναι ο εξής. Από αύριο Δευτέρα λοιπόν, 21 Σεπτεμβρίου, θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές. Κάποιες αλλαγές επί τα βελτίο. Δηλαδή κάποιες αλλαγές οι οποίες θα βοηθήσουν τους οφειλέτες και μάλιστα αυτούς που έχουν σημαντικές οφειλές να προστατεύσουν την κύρια κατοικία. Τι ακριβώς αλλάζει, κύριε Κουρμούση?
1: Κοιτάξτε, στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού μπορούν από αύριο να εισέρχονται όλοι όσοι έχουν κάποιο δάνειο, κόκκινο δάνειο, στην πρώτη τους κατοικία. Άρα ανησυχούν για να μην χάσουν το σπίτι τους ή έχει ήδη ξεκινήσει κάποια κατάσχεση, κάποιος πληστηριασμός, σε οποιαδήποτε στάδιο και αν βρίσκονται, μπορούν να μπουν σε αυτή την πλατφόρμα, δωρεάν είναι. Μπαίνεις με τους κωδικούς τάξης, κάνεις μία αίτηση και μετά από περίπου 2-3 μήνες το πολύ, αν πέσει μέσα σε διακοπές κτλ., σου έρχεται μία ρύθμιση την οποία την πληρώνεις κάθε μήνα και σε περίπου 35 χρόνια το πολύ μπορείς να το ξοφλήσεις πλήρως και έτσι να σώσεις το σπίτι σου.
0: Εγώ να το κάνουμε με ένα παράδειγμα, γιατί εδώ σε αυτή την εκπομπή, Κυριακή μεσημέρι είναι, κύριε Κουρμούση, μας αρέσει να τα λέμε λίγο απλά για να τα καταλαβαίνουμε και εμείς και φυσικά και οι ακροατές μας, αλλά και οι οφειλέτες οι οποίοι πραγματικά θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτές τις βελτιώσεις, όχι να εκμεταλλευτούν, να γνωρίζουν αυτές τις βελτιώσεις για να προστατεύσουν την κύρια κατοικία. Έχει κάποιος, για παράδειγμα, ένα σπίτι στο κέντρο της Αθήνας, στους Αμπελόκηπους, το οποίο, για παράδειγμα, κάνει 150.000 ευρώ. Έχει και κάποιο οικόπεδο, το οποίο είναι στην επαρχία και κάνει, ας πούμε, είναι στην Πελοπόννησο και κάνει 50.000 ευρώ. Θα μπορεί το κράτος να εκποιεί αυτό το οικόπεδο και ξαφνικά το χρέος από 150.000 να πηγαίνει στα 100.000 ευρώ. Σωστά?
1: Σωστά, και η εκποίηση δεν είναι και υποχρεωτική. Ο νόμος λέει ότι δύναται να εκποιηθεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι πάντοτε θα εκποιηθεί.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή, αν είναι σε κάποιο βουνό ή στην επαρχία κάποιο ακίνητο που δεν έχει εμπορική αξία ή δεν το θέλει και κάποιος άλλος, δεν θα το χάσει το ακίνητο.
0: Κύριε Κουρμούση, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ουσιαστικά, εάν δεν μπορεί κάποιος να πουλήσει το ακίνητό του για να μπορέσει να μειώσει το χρέος που έχει στις τράπεζες, για παράδειγμα, αυτό το ρόλο θα τον αναλαμβάνει το κράτος. Θα εκποιεί το συγκεκριμένο ακίνητο, να δούμε κάτω από ποιες συνθήκες θα εκποιείται το συγκεκριμένο ακίνητο, για να μπορεί είτε να διαγράφεται μέρος της οφειλής, είτε να αποπληρώνεται η συνολική οφειλή, εφόσον το τίμημα των υπολείπων περιουσιακών στοιχείων είναι ίσιο με την ληξιπρόθεσμη οφειλή, με την οφειλή που έχει ο δανειολήπτης. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που ήθελα να σας ρωτήσω είναι το εξής. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από οφειλέτες οι οποίοι λένε ότι δεν έχω χάσει τη ρύθμιση, μπήκα στον εξωδικαστικό, την έχω χάσει και η δυνατότητα να ξανακάνω μετά νέα αίτηση είναι μετά από 12 μήνες. Από αύριο αλλάζει κάτι σε ό,τι αφορά τον χρόνο επανυποβολής της αίτησης?
1: Αν θέλουν να επανυποβάλουν αίτηση μόνο για τη διάρκεια πρώτης κατοικίας, μπορούν να το κάνουν. Όχι όμως για να ρυθμίσουν όλες τις επιφυλές προς όλους τους πιστωτές. Αυτό θα πρέπει να περιμένουν πάλι ένα χρόνο.
0: Μάλιστα. Εδώ έχουμε διάφορα μηνύματα. Λέει: καλό μεσημέρι, καλή Κυριακή, υγεία πρώτα απ' όλα. Να χαιρετήσουμε και εμείς τον Παντελή, να ευχηθούμε κάθε καλό να έχει. Συνέχεια λέει: προστατεύονται οι μη συνεπείς. Ήθελα να ρωτήσω για τους συνεπείς δανειολήπτες προς τράπεζες. Θα ληφθούν κάποια θετικά μέτρα? Ευχαριστώ πολύ, λέει. Να είστε πάντοτε καλά. Ξέρετε, αυτό είναι ένα. Το έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν, κύριε Κουρμούση, μαζί. Και ο συνεπής δανειολήπτης σου λέει: τι γίνεται, εγώ πληρώνω, εγώ προσπαθώ, έχω κόψει από άλλες δαπάνες για να μπορέσω να ανταποκριθώ στις δανειακές μου υποχρεώσεις, αλλά για μένα δεν γίνεται και τίποτα. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
1: Ναι, είναι δυστυχώς ευρωπαϊκή, δεν έχω καλά νέα. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία ορίζεται ότι είναι μια υποχρέωση και πρέπει να την καλύψεις. Αν δεν μπορείς, τότε έρχεται να σε βοηθήσει το κράτος για να την καλύψεις. Αν μπορείς, τότε δεν σου δίνει κάποιο βραβείο. Είναι σαν να τηρείς το κόκκινο στα φανάρια. Άμα δεν περνάς το κόκκινο στα φανάρια, δεν έχει κάποιο βραβείο. Αν το περάσεις, έχει ποινή. Κάπως έτσι λειτουργούν και τα χρέη.
0: Μάλιστα. Εδώ μας λέει ο Γιώργος άλλο μήνυμα. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Λέει: εγώ μπορώ να επανυποβάλω αίτηση εντός εξαμήνου εάν αποδείξω ότι έχει επιδεινωθεί η οικονομική μου κατάσταση? Ναι. Μπορείς να το κάνεις αυτό.
1: Όμως η επιδείνωση είναι τουλάχιστον 20%.
0: Πολύ
1: αν, για παράδειγμα, λέγω τώρα έχει μισθό 1.000 ευρώ, ξαφνικά ο μισθός μειώθηκε στα 800 ευρώ ή πιο κάτω, τότε ναι, μπορεί να κάνει έτσι.
0: Επίσης, κύριε Κουρμούση, τι γίνεται, ποιο είναι το όριο των οφειλών που πρέπει να έχει κάποιος για να μπορέσει να μπει στον εξοδικαστικό και τελικά αυτό που ρωτάνε, κούρεμα γίνεται και πότε γίνεται κούρεμα? Δηλαδή, αν εγώ χρωστάω για ένα σπίτι που έχω πάρει και έχω άλλα 3 οικόπεδα, μου γίνεται κούρεμα? Αν εγώ χρωστάω και δεν έχω τίποτα άλλο, μου γίνεται μεγαλύτερο κούρεμα? Εξηγήστε μας λίγο τι γίνεται με αυτή την ιστορία.
1: Ναι. Καταρχάς, ας πούμε ότι το όριο έχει πλέον διαμορφωθεί σε 5.000 ευρώ. Ποιος χρωστάει από 5.000 ευρώ και πάνω μπορεί να μπει στον εξοδικαστικό. Το λέω αυτό είναι σημαντικό γιατί παλιά το όριο ήταν 10.000 ευρώ και έτσι κάποιοι αποκλείονταν. Δεν μπορούσαν δηλαδή να κάνουν έτσι. Τώρα όσον αφορά το κούρεμα, ναι, όσο μικρότερη περιουσία έχεις, τόσο μεγαλύτερη διαγραφή οφειλών γίνεται. Άρα αν κάποιος έχει 3 σπίτια και το καθένα λέγω τώρα κάνει από 100.000 ευρώ, θα πάρει μικρότερο κούρεμα από κάποιον που έχει ένα σπίτι των 100.000 ευρώ.
0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα κύριε Κουρμούσιο. Σήμερα έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, άρα πρέπει να επαναλάβουμε άμεσα την συζήτησή μας. Νίκος, καλησπέρα σας. Έχω υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη και μου έχει γίνει ένα πολύ αξιόλογο κούρεμα, το οποίο το καταφέρνω μια χαρά. Θέλω να μπω στον εξοδικαστικό για χρέη προς το δημόσιο, έτσι ώστε να ρυθμιστούν. Αλλά το σύστημα μου λέει ότι για να μπω στον εξοδικαστικό πρέπει να βγω από το νόμο Κατσέλη. Έτσι είναι.
1: Ναι, είναι το απέτσι του νόμου ότι δεν μπορεί να είσαι
0: τάξη. Και τι θα τα κάνει ο Νίκος άλλα χρέη? Τι θα τα κάνει τα άλλα χρέη ο κύριος Νίκος εδώ που πας?
1: Θα πρέπει να τα ρυθμίσει απευθείας με την ΑΔΕ και τον έφτασε έως 24-48 δόσεις.
0: Βλέπετε όμως ότι ακόμα, παρόλο που έχουν γίνει πάρα πολλές βελτιώσεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό, ακόμα υπάρχουν υπολεπτομέρειες που δεν έχουν, είναι πολύ σημαντικές όμως, γιατί όλα αυτά, αυτή η ερώτηση ας πούμε, αφορά μια οικογένεια. Κάποιες άλλες ερωτήσεις που μας έρχονται εδώ αφορούν ανθρώπους, δεν είναι όλα νούμερα. Προφανώς ο εξοδικαστικός είναι ένα εργαλείο που έχει στόχο να προστατεύσει την κύρια κατοικία, αλλά αν βλέπατε τώρα κύριε Κουρμούση τα μηνύματα, πραγματικά είναι πάρα πολλά. Τώρα, σε ό,τι αφορά μας λέει τον αριθμό των δόσεων, μπορεί κάποιος λέει να πάρει 240 μηνιαίες δόσεις για το δημόσιο και 420 μηνιαίες δόσεις για τις τράπεζες?
1: Για τις τράπεζες όσον αφορά την πρώτη κατοικία, όχι λοιπά δάνεια όπως επιχειρηματικά, σε αυτή την περίπτωση οι δόσεις θα φτάσουν έως 20 χρόνια.
0: Μάλιστα. Αυτό που πρέπει να πούμε επίσης, κύριε Κουρμούς, γιατί βλέπω εδώ τώρα τα μηνύματα και εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, ότι σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να αφήνουμε τις οφειλές να τις ρυθμίζουμε την τελευταία στιγμή. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λέμε συνέχεια.
1: Ναι, αν μένουν οι οφειλές αρρύθμιστες, επιθαρρύνονται με πάρα πολύ ψηλά επιτόκια, τα οποία οδηγούν σε διπλασιασμό του χρέους περίπου κάθε 5 χρόνια. Άρα αν σήμερα χρωστάς 50.000 ευρώ, σε 5 χρόνια θα χρωστάς 100.000 ευρώ και καταλαβαίνετε ότι μαθηματικά οδηγείς να χάσεις το σπίτι σου, το ακίνητό σου. Οπότε πρέπει άμεσα όλοι να κάνουν μια έτσι ρύθμιση, να μειωθεί το επιτόκιο και σιγά σιγά να ξοφλούν το χρέος τους.
0: Όπως επίσης, εδώ έχω πάρα πολλές ερωτήσεις. Ο Απόστολος μου λέει, εγώ είμαι ευάλωτος οικονομικά. Μπορώ να έχω μια ιδιαίτερη μεταχείριση σε ό,τι αφορά τον εξοδικαστικό και τη ρύθμιση των οφειλών μου μέσα από τον εξοδικαστικό?
1: Ναι, σωστά. Και αυτό, εφόσον είσαι ευάλωτος και ελέγχεται από την πλατφόρμα ότι όντως είναι ευάλωτος, γιατί κάποιοι, ξέρετε, προσπαθούν να πούνε ότι είναι ευάλωτο ενώ δεν είναι. Εφόσον λοιπόν πληρεί τα κριτήρια του ευάλωτου, τα εισοδηματικά και περιουσιακά, τότε θα έχει ευνοϊκή ρύθμιση, δηλαδή πιο πολλές δόσεις και μεγαλύτερη διαγραφή χρέου.
0: Μάλιστα. Κύριε Κουρμούση, εγώ αυτό που καταλαβαίνω από τα μηνύματα που έρχονται είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη από αρκετούς κυρίως δανειολήπτες με στεγαστικά δάνεια να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, που δείχνει ότι οι περισσότεροι που χρωστούν και θέλουν να σώσουν ένα σπίτι που δεν είναι και η βίλα, δεν είναι παλάτι, εντάξει, έχουν ανάγκη από τέτοιες ρυθμίσεις. Άρα η οποιαδήποτε βελτίωση νομίζω ότι είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο σε ό,τι αφορά τον εξοδικαστικό.
1: Εγώ θα έλεγα ότι οποιοδήποτε έχει κάποιο χρέος, καλό είναι να το ρυθμίζει με κάποιο εργαλείο, τον εξοδικαστικό είτε κάποιο άλλο, να μην τα αφήνει έτσι στην τύχη του, γιατί δυστυχώς θα φουσκώνει και θα φουσκώνει. Και καλό είναι είτε οι ίδιοι είτε σε συνεργασία με κάποιον εξειδικευμένο δικηγόρο, οικονομολόγο, οποιονδήποτε, να κάνουν κάτι για το πρόβλημά τους. Όποιος έχει οποιαδήποτε απορία μπορεί να απευθύνεται και στη Γενική Γραμματεία Χρέους, έχει γραφεία σε όλη την Ελλάδα, θα πάρει περισσότερες πληροφορίες.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο Κυριακή, κύριε Κουρμούση.
1: Καλή μεσημέρι.
0: Λοιπόν, αρκετά τα μηνύματά σας. Εγώ θα τα κρατήσω, θα τα απαντήσουμε και την επόμενη εβδομάδα με καλεσμένους που θα έχουμε. Πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Ελένη την Κατσαπέκη και γυρίζουμε με την Μαρλέν Ασημακοπούλου, όπου θα συζητήσουμε τα πάντα για τις συντάξεις και για θέματα που απασχολούν τους συνταξιούχους.
2: Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
7: Τα τελευταία χρόνια, οι εταιρείες που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά δίνουν ιδιαίτερο βάρος στη συντήρησή τους, καθώς έχει αποδειχθεί ότι 4 διαφορετικοί παράγοντες μπορούν να υποβαθμίσουν τις δυνατότητές τους. Πρόκειται για τη σκόνη, τη γύρη και τα ξερά φύλλα που μεταφέρει ο άνεμος, τη βιομηχανική ρήπανση, ακόμα και τα περιττώματα των πουλιών, τα οποία επικάθονται στις επιφάνειες των φωτοβολταϊκών. Ειδική έρευνα που έγινε από το Εθνικό Εργαστήριο Ανανεώσιμης Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ το 2025 έδειξε ότι ο τακτικός καθαρισμός των ηλιακών πάνελς μπορεί να αυξήσει την ενεργειακή τους απόδοση έως και κατά 35%.
8: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
9: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
10: Διζυγλικινικό.
9: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors.
9: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot. Οι ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας, ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο. Η παρουσίαση που έγινε την Πέμπτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από εκπροσώπους της Αμερικανικής Αμυντικής Βιομηχανίας και οι συζητήσεις για την απόκτηση άλλων 2 συστημάτων που θα ενσωματωθούν στην ασπίδα του Αχιλέα. Ιστερικές αντιδράσεις υπουργών του Ερντογάν για δίθεν απειλές από την Αθήνα με την εγκατάσταση νέων οπλικών συστημάτων στα νησιά. Καλλιέργεια κλίματος στην τουρκική αλλά και στη διεθνή κοινή γνώμη για αντίδραση της Άγκυρας επί του πεδίου βλέπουν διπλωματικές πηγές. Ακόμα, όλο το σχέδιο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα εφαρμόσει και για τα νοικοκυριά το μοντέλο στήριξης που ισχύει για τους αγρότες. Η κρατική επιδότηση θα γίνει απευθείας στην Αγγλία, ενώ πρόσθετη στήριξη θα υπάρξει από τα δηληστήρια και θα αφορά όλους τους πολίτες, καθώς δεν θα ισχύσουν εισοδηματικά κριτήρια. Στόχος της κίνησης είναι η συνολική μείωση στην τελική τιμή να φτάσει τα 40 λεπτά, σβήνοντας έμεσα την επιβάρυνση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έρχεται αύξηση 20 έως 22% στο επίδομα.
14: FM στους 102.
15: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι 6 επί 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9 και 90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
16: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
17: Σιγά εσύ, σιγά.
16: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
17: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο...
16: Ποσειδώνα, ακούς.
17: Να συνεχίσω.
16: Ναι, ναι, συγγνώμη.
17: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
16: Και με δωρεάν ξαπλώστρα στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
17: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει...
16: Ποσειδώνα, ακούς.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
19: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
18: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
19: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
19: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
18: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
20: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Λάρος Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Λάρος Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
21: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
22: Το κοριτσάκι του.
21: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
22: Και τη φωλιά του.
21: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
22: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
21: Κοτόπουλο σούβλας.
22: Κολοκυθολούλουδα.
21: Μεζέδες και αποστάγματα.
22: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
21: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
22: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
21: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
22: Στη φωλιά μας.
23: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
24: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
25: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
24: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
25: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
24: Πάνελ.
25: Περίφραξη.
24: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
25: Είδη κυγκαλερίας.
24: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
25: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
24: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
25: Τηλέφωνα 2273 0 35 426
24: και 6976 55 73 49.
25: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
24: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
26: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
24: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
26: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
24: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
26: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
24: και 6983 199 081.
26: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
24: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
27: Ράδιο Σάμος.
28: FM
0: στους 102.
1: Μένει να οριστικοποιηθεί αυτό και να κλειδώσει το τέλος Νοέμβρη, γιατί παίζει ρόλο να δούμε και το θέμα του πληθωρισμού όπως πάντα. 2,7 λοιπόν, οπότε θα το δουν όλοι αυτό από 1η-1η του 2027, συντάξεις και καταβολή τέλος Δεκεμβρίου.
2: Να πούμε ότι αυτό το 2,7 που πολύ σωστά αναφέρεται, δεν βγαίνει κάπως στοιχεία.

0: το έτος. Ενώ κάποιος άλλος που παίρνει 700 ευρώ θα πάρει περίπου 19 ευρώ το μήνα αύξηση, 227 ευρώ κάθε χρόνο. Θέλω, εκτός από τις συντάξεις και τις αυξήσεις που μένει να τις δούμε, να μας πείτε τι γίνεται με την έκτακτη ενίσχυση στους συνταξιούχους που θα λάβουν από ό,τι έχουμε καταλάβει έως το τέλος Νοεμβρίου.
1: Έχει εξαγγελθεί 30 Νοεμβρίου 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα δουν την έκτακτη ενίσχυση, το έκτακτο βοήθημα που πέρσι ήταν 250 ευρώ. Φέτος έχει γίνει αύξηση στα 400 ευρώ. Ουσιαστικά λοιπόν λέμε ότι αντιστοιχεί σε μία σύνταξη καθαρή επιπλέον, γιατί αν πούμε εθνική σύνταξη, έτσι, αν πούμε λοιπόν ότι είναι 446 και βγάλουμε τις κρατήσεις, πάει γύρω στα 419. Άρα τα 400 είναι περίπου μία καθαρή εθνική σύνταξη.
0: Όλοι.
1: Όλοι όσοι. Κανένα εισοδηματικό, κανένα περιουσιακό κριτήριο, αυτό είναι το πολύ θετικό. Έχουμε όμως ένα μικρό αγκαθάκι. Λέμε λοιπόν ότι έχει ένα ηλικιακό όριο 65+ για τη συντάξη γύρατος, 60+ για τη συντάξη κυρίας, μόνο για μία σύνταξη κυρίας. Δεν έχουμε κανένα απολύτως ηλικιακό όριο για τη συντάξη της αναπηρίας και βέβαια το δικαιούνται και η ανασφάλιση υπερήλικες. Το αγκαθάκι είναι ότι αν δεν έχουμε συμπληρώσει αυτά τα ηλικιακά όρια μέχρι 31 Δεκάτου του 2025, δεν θα δούμε φέτος αυτή την ενίσχυση στο λογαριασμό μας. Θα τη δούμε του χρόνου. Πρέπει λοιπόν αυτό το 65+, το 65 δηλαδή, ή το 60, να το έχουν οι συνταξιούχοι που τους αφορούν αυτά τα εισοδηματικά, αυτό το συγκεκριμένο βοήθημα, να τα έχουν κλείσει 31 Δεκάτου του 2025.
0: Μάλιστα. Άρα 31 Δεκάτου του 2025, εγώ θα έπρεπε να ήμουν 65 ετών για να πάρω αυτή την ενίσχυση.
1: Ή 60, αν λαμβάνω σύνταξη κυρίας.
0: Μάλιστα.
1: Αλλιώς δεν μπορώ να το λάβω.
0: Μάλιστα.
1: Φέτος. Θα το λάβω του χρόνου.
0: Μάλιστα. Για πείτε μας τώρα, γιατί έχουμε και διάφορα μηνύματα. Τελικά, επειδή γίνεται ένας χαμός με την έκδοση συντάξεων, δηλαδή πολλές οι αιτήσεις, πολλοί οι άνθρωποι που θέλουν να συνταξιοδοτηθούν εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και μπορούν να βγουν σύνταξη στα 62 τους χρόνια, διότι πλέον τους δίνεται και δυνατότητα να εργάζονται μετά τα 62.
1: Έτσι, μπράβο. Άρα, σου λέει, αυτό άλλαξε τα πάντα. Ναι.
0: Τι γίνεται δηλαδή, καταρχάς, όντως είναι οι περισσότεροι θέλουν να βγουν σύνταξη, έχουμε πολλές αιτήσεις και μετά συνεχίζουν να εργάζονται?
1: Βεβαίως. Έχουμε τεράστιο ποσοστό. Από την ημέρα που έπαψε το πέναλτι και μπήκε μόνο ο ειδικός πόρος υπέρ ΕΦΚΑ, καλά, δεν μιλάμε για τους συνταξιούχους αναπηρίας, οι οποίοι πραγματικά οι άνθρωποι πήραν μία ανάσα, γιατί εκεί δεν έχουμε καμία παρακράτηση ούτε πόρου υπέρ ΕΦΚΑ. Οπότε πραγματικά οι συνταξιούχοι αναπηρίας σε επίπεδο που μπορούν να εργαστούν, γιατί δεν μπορούν όλοι, έτσι, με βάση τα θέματα υγείας τους, αλλά σε επίπεδο που μπορούν να εργαστούν, πραγματικά οι άνθρωποι συνεχίζουν και είναι εργαζόμενοι, αλλά και για τις συντάξεις γύρατος. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό συνταξιούχων που ακόμα και τη μειωμένη προκρίνουν, που παλιά δεν την ήθελαν ούτε να τη βλέπει κανένας, παίρνουν ακόμα και μειωμένη στα 62 τους και συνεχίζουν να εργάζονται κανονικά για πάρα πολλά χρόνια, γνωρίζοντας ότι θα δώσουν μόνο αυτό το 10% του πόρου υπέρ ΕΦΤΑ ή αν είναι ελεύθεροι επαγγελματίες το 50% της εισφοράς της μηνιαίας που έδιναν μέχρι τώρα ή που επιλέγουν να δώσουν, και θα μπορούν να εργάζονται και να παίρνουν κανονικά ολόκληρη τη σύνταξή τους.
0: Εντάξει, προφανώς εργάζονται, κυρία Σιμακοπούλου.
1: Γιατί δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς.
0: Πώς να κάνουν, δηλαδή.
1: Έτσι,
0: τώρα, αν είσαι αναγκασμένος να δουλεύεις μέχρι τα 70 σου ή και ακόμη παραπάνω για να μπορέσεις να καλύψεις βασικές ανάγκες, διότι η σύνταξη δεν φτάνει.
1: Δεν φτάνει, κύριε Φτούλια, δεν φτάνει. Και εγώ βλέπω πάρα πολύ κόσμο στο γραφείο, ο οποίος κόσμος έρχεται πολύ κουρασμένος, γιατί είναι πάρα πολλά τα επαγγέλματα τα οποία δεν γίνεται από μια ηλικία και μετά, δεν είναι εφικτό να μπορούν να τα εκτελούν. Και έρχονται λοιπόν με πολύ μεγάλη θέληση να φύγουν. Μου λένε, βρείτε μας τρόπο να φύγουμε εκτές. Και όταν εγώ, τις συνταξιοδοτικές μελέτες που τους ετοιμάζω, τους λέω ότι ναι, μπορείτε να φύγετε ακόμα και αύριο, όταν όμως τους κάνω πρόβλεψη ποσού, γιατί πάντα το κάνουμε αυτό, οι άνθρωποι μου λένε, εγώ δεν γίνεται να φύγω. Δεν μπορώ να φύγω, γιατί οι συντάξεις είναι πάρα πολύ χαμηλές και βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας με το θέμα της ακρίβειας. Οπότε οι συνταξιούχοι, που είναι πολύ μισθωτοί, έτσι να το πούμε αυτό, εν ενεργεία, δεν μπορούν να τα απεξέλθουν σε βασικές καθημερινές ανάγκες της οικογένειας.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι ένα θέμα πολύ πολύ σοβαρό.
0: Μας λέει ένας καλός ακροατής εδώ ότι καλή σεζόν, μας καλησπερίζει. Λέει, είμαι 69 ετών και για να πάρω σύνταξη χρειάζομαι 350 ένσημα

0: που πρέπει να τα πληρώσω μέχρι το τέλος του 2027.
1: Mm-hmm.
0: Μπορεί να το κάνει.
1: Ακούστε με. Εάν...
0: Λέει τον καθυστερούν, τον καθυστερούν στον ΕΦΚΑ εδώ. Διαβάζω και το υπόλοιπο του
1: μηνύματος. Έχει κλείσει το ηλικιακό του όριο, οπότε ο άνθρωπος αυτός από τα 67 και μετά μπορούσε να λάβει σύνδεξη με όσα ένσημα είχε.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι εννοεί για το ότι τον καθυστερεί ο ΕΦΚΑ για να πληρώσει αυτά τα 350 ένσημα.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε κάποιες καθυστερήσεις. Οφείλω να πω ότι έχουμε κάποιες περιπτώσεις. Εγώ θα πω το εξής. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και οφείλω να πω, γιατί δεν θέλω να είμαι άδικη, ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη, υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά στον χρόνο έκδοση των συντάξεων. Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια υποκαταστήματα τα οποία είναι σαν να μην ακούν ούτε τις εντολές και τις οδηγίες της διοίκησης του ΕΦΚΑ. Και αναγκαζόμαστε δυστυχώς πολλές φορές να καταφεύγουμε σε τηλεφωνήματα στο διοικητή, σε αναφορές και να τα λέμε και στα μέσα, γιατί είστε μια δύναμη και καλώς είστε μια δύναμη. Λοιπόν, έχουμε περιπτώσεις υποκαταστημάτων.
0: Να ακούγονται τα προβλήματα, κυρία Σημακοπούλου, για να μπορέσουμε να βοηθάμε τους ανθρώπους που θέλουν να βγάλουν τη σύνταξή τους σωστά, θέλουν να λύσουν το πρόβλημά τους.
1: Πολύ σωστά. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν περιπτώσεις που βγαίνουν οι fast track, λεγόμενες fast track που τις φέρουμε πια όλοι. Αυτή η διαδικασία είχε το καλό ότι μπορεί να λάβει κάποιο σύνταξη σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ακόμα και μέσα σε 2 μήνες. Η fast track όμως, όταν έχουμε διαδοχική, πολλές φορές είναι ελλειπής, είναι ελαφρασμένη. Γιατί έχει βάλει μόνο τον ένα χρόνο, τον ένα ταμείο. Αν λοιπόν ο άλλος ο άνθρωπος έχει άλλα 2 ταμεία, μπορεί να του βγαίνει μια σύνταξη στη fast track γύρω στα 500-600 ευρώ. Ενώ κανονικά δικαιούται 1.300 ευρώ. Έχουμε λοιπόν κάποια υποκαταστήματα τα οποία, επειδή αναλαμβάνουμε παρακολουθήσεις του κόσμου αυτού για να πιέζουμε τις καταστάσεις, μας λένε ότι ξέρετε κάτι, παίρνει λέει λεφτά. Θα δώσουμε λέει προτεραιότητα σε αυτούς που δεν λαμβάνουν καθόλου και οι τροποποιητικές θα βγουν σε 2-3 χρόνια. Δεν είναι έτσι. Πραγματικά πρέπει να καταλάβει κάποιος ότι αυτά τα χρήματα που παίρνουν οι συνταξιούχοι δεν είναι δανεικά. Δεν τους κάνει κανείς χάρη. Όταν λοιπόν βγαίνει μια fast track για να γίνει μια ευκολία στη χορήγηση, θα πρέπει μέσα σε ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2-3 μηνών μετά, 4, να βγει και η τροποποιητική να λάβει το σύνολο του ποσού ο συνταξιούχος. Δεν μπορεί ο συνταξιούχος να πηγαίνει σε κάποια υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ, όχι απλά να βλέπει τείχο, αλλά να έχει και κάποιες αντιδράσεις από κάποιους υπαλλήλους, οι οποίοι είναι ανεκδίκητοι απέναντί του.
0: Κυρία Σημακοπούλου, θα τα ξαναπούμε. Θα είμαστε σε επαφή, γιατί έχουμε πολλά ερωτήματα. Να είστε καλά.
1: Καλή
0: Κυριακή, καλό υπόλοιπο Κυριακής.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Real FM. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
4: Ένα σκύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπει συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
2: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια...
2: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Το μέλλον σου χωράει παντού.
8: Υποβολή εργασίας έγινε.
9: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
10: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
11: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
12: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
13: Σήμερα, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, είμαστε στις 4 παρα 12 πρώτα λεπτά. Ακούτε Real FM. Είμαι ο Δημήτρης Χρυσούλιας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ ακόμα και τον Βασίλη από τον Νάσβιλ που μας ακούει και του στέλνουμε τα πολλά φιλιά μας και την αγάπη μας και σε όλους τους ομογενείς στην Αμερική. Να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, όπως σας είπα πριν από λίγο, σε λίγο, να, επειδή το είπα τώρα για τον Βασίλη στον Νάσβιλ και στην Αμερική, θα σας πω σε λίγο πού πηγαίνουν τα ελληνικά προϊόντα, πού ταξιδεύουν, πού εξάγονται. Θα σας πω χώρες που δεν μπορείτε καν να τις φανταστείτε. Και δεν θα τις πω μόνος μου, θα έχω πολύ καλή παρέα.

Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας τόση ώρα και μου λέτε πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις του Οκτωβρίου. Λοιπόν, οι συντάξεις του Οκτωβρίου θα πληρωθούν την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου από τα τέως ταμεία μη μισθωτών, από τα ταμεία ΟΑΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά. Θα πληρωθούν επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, μη μισθωτή και μισθωτή. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, που σημαίνει ότι θα τα δουν οι συνταξιούχοι στα ATM των τραπεζών την Πέμπτη το απόγευμα 24 Σεπτεμβρίου. Επίσης, την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου θα πληρωθούν συντάξεις από τα τέως ταμεία μισθωτών, ΙΚΑ, ΕΤΑΜ, τράπεζες, ΟΤΕΔΕΗ, ΕΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΤΑΠΤ, ΜΜΕ, κύριες και επικουρικές συντάξεις του δημοσίου. Και σε αυτή την περίπτωση οι συντάξεις θα τις δουν, θα δουν τις συντάξεις τους οι συνταξιούχοι την Δευτέρα το απόγευμα 28 Σεπτεμβρίου, ενώ την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και εδώ με πληρωμή στα ATM των τραπεζών την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου θα πληρωθούν όλα τα επιδόματα του ΕΠΕΚΑ, όπως το επίδομα παιδιού, το επίδομα στέγασης, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, τα αναπηρικά εισοδήματα, το επίδομα ανασφάλισης των υπερηλίκων και το επίδομα γέννησης.

0: Λοιπόν, αναζητούμε τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, τον κύριο Αρκιδιάδη Καλαμπόκη. Φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην επικοινωνία μας, διότι έχουμε προγραμματίσει να έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία προκειμένου να μας πει διάφορα πράγματα για τα ελληνικά προϊόντα και πού εξάγονται, διότι πρέπει να σας πω ότι παρόλο που υπάρχει γενικότερα μια ύφεση σε διάφορες χώρες, τα ελληνικά προϊόντα καταγράφουν πολύ σημαντικές αποδόσεις σε αρκετές χώρες όλου του κόσμου. Μιλάμε για την ελληνική φέτα, για το γιαούρτι, για το ελαιόλαδο που κάνουν πρωταθλητισμό όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και σε χώρες ασιατικές, χώρες της Λατινικής Αμερικής και αρκετές χώρες της Αφρικής. Και ξέρετε, μιλάμε για τον πρωτογενή τομέα, μιλάμε για την ανάγκη που υπάρχει να μπορέσουν να εξαχθούν τα ελληνικά προϊόντα σε όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες, γιατί ξέρετε, αυτό δίνει σημαντική πρόσθετη αξία στα ελληνικά προϊόντα και το ζητούμενο. Δεν είναι μόνο να εξάγονται τα ελληνικά προϊόντα από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Το ζητούμενο είναι να υπάρχουν τα κατάλληλα εργαλεία και τώρα και με τη βοήθεια της τεχνολογίας μάλιστα να μπορούν και μικρότερες επιχειρήσεις, μικρομεσαίες παραγωγικές επιχειρήσεις που έχουν διαμάντια προϊόντα σε όλη την Ελλάδα, που τρως ελληνικό τυρί και είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο. Που τρως, που απολαμβάνεις το ελληνικό ελαιόλαδο και είναι καταπληκτικό. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να...
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
5: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
6: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
8: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
9: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
10: Come on. Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
13: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.
14: Σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός.

0: κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Μπράβο μας Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σαν βελούδο είναι.
3: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
2: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
4: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12 στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-79-73.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
8: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
9: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
8: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
9: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22 730 3996
8: και 6983 199 081.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Επισκευές,
11: ανακατασκευές,
10: οικοδομικές ανακαινήσεις,
11: σοβάδες,
10: βαψίματα,
11: σκεπές.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Καρλόβαση Σάμου.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
8: Σαρώνεις την άσφαλτο.
9: Σκίζεις τα κύματα.
8: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
8: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
8: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
8: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 81 72 08.
9: Για Μότο και Μαρίν,
8: στο Μένεγα θα έρθεις.
12: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
13: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα, Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: άνθρωπος.
1: FM στους 102.
2: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
3: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95 και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
8: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Έλα, φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το Εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
10: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
9: Για πες λεπτομέρειες.
10: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
9: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
10: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
9: Σε ευχαριστώ, φίλε.
10: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
11: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
11: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Επισκευές,
10: ανακατασκευές,
11: οικοδομικές ανακαινήσεις,
10: σοβάδες,
11: βαψίματα,
10: σκεπές.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Καρλόβαση Σάμου.
11: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
11: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ρυθμός. FM στους 102.
1: Διάθεση καλοκαιρινή.
2: Θέα χαλαρωτική.
1: Γεύσεις λαχταριστές.
2: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
1: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
2: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
1: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
2: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
1: Τηλέφωνο 22730 62 153.
2: See you at Corner.
3: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Σαρώνεις την άσφαλτο.
6: Σκίζεις τα κύματα.
5: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
5: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
6: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
5: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
5: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-81-7208.
6: Για Μότο και Μαρίν,
5: στο Μένεγα θα έρθεις.
7: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
8: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
8: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
7: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
5: Ράδιο Σάμος.
0: FM στους 102.

0: κόσμος. FM στους 102.
1: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
2: Σιγά εσύ, σιγά.
1: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραν Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
2: Ρέστοραν Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
1: Ποσειδώνα, ακούς.
2: Να συνεχίσω.
1: Ναι, συγγνώμη.
2: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
1: Και με δωρεάν ξαπλώστρα στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
2: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
1: Ποσειδώνα, ακούς.
3: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία. Θέλεις να πας μπροστά. Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273 0 35 606 και 6944 63 6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτο Nava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα, Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
7: Το κοριτσάκι του.
6: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Και τη φωλιά του.
6: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
7: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Κοτόπουλο σούβλα.
7: Κολοκυθολούλουδα.
6: Μεζέδες και αποστάγματα.
7: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
7: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
6: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Στη φωλιά μας.
8: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμο. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
0: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.

ρωτάς κανέναν, δες τι κάνω. Μην ακούς του κόσμου την βοή. Το έχεις δει για σένα ότι φτάνω όπου δεν κατάφερε κανείς. Στου βοριά

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Cola Classic E Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας, 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
9: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
10: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
11: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
12: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
13: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
12: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
13: Στο Ηρέο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
12: και 6977-8093-89.
13: Εστιατόριο Κοχύλι.
12: Από το Κοχύλι.
13: Στα χείλη.
14: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
15: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Ανακαινίζεις,
16: χτίζεις,
0: βάφεις
16: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Επισκευές,
16: ανακατασκευές,
0: οικοδομικές ανακαινήσεις,
16: σοβάδες,
0: βαψίματα,
16: σκεπές.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Καρλόβαση Σάμου.
0: Ανακαινίζεις,
16: χτίζεις,
0: βάφεις
16: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
17: Ράδιο Σάμος
18: FM στους 102.

Κανείς δεν ξέρει τι και πώς. Μου απομακρύνε το φως. Ποτέ μην έρθεις από εδώ. Έχω καινούριο εαυτό. Δεν έχω δύσκολες στιγμές. Έχω ευαίσθηση.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22 73 0 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο Φουρνιώτικο Ρέμα στον Όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 22 73 0 34 055. Στο Φουρνιώτικο Ρέμα, στον Όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά. Σωστή κατασκευή. Σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
5: Σαρώνεις την άσφαλτο.
6: Σκίζεις τα κύματα.
5: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
5: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
6: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
5: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
5: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 81 72 08.
6: Για Μότο και Μαρίν,
5: στο Μένεγα θα έρθεις.
7: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμμο αλλιώς.
8: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
9: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
8: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
9: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
8: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
10: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρης Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22 730 32 203 και 694 220 79 73.
11: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
12: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
11: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες, πλέγματα.
12: Λαμαρίνες
0: πλαίσια στέγαστρα.
11: Πάνελ.
0: Περίφραξη.
11: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
0: Είδη κυγκαλερίας.
11: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
0: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
11: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
0: Τηλέφωνα 2273-035-426
11: και 6976-5573-49.
0: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
12: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
5: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
6: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
5: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
6: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
5: και 6983-199-081.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

θάλασσα κρυμμένη, κοντά στον ήλιο Πανατέλη, μες στη χρυσή τη φορεσιά του, για να ζεστάνει στα όνειρά του.

0: Κόσμος.
1: FM στους 102. Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
2: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
3: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15, πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
4: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
6: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά. Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα πού αλλού? Στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπωλείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπωλείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις?
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Επισκευές,
8: ανακατασκευές,
7: οικοδομικές ανακαινήσεις,
8: σοβάδες,
7: βαψίματα,
8: σκεπές.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Καρλόβαση Σάμου.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις?
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
9: Γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου. Σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
10: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Λαϊκές αναμνήσεις. Μια εκπομπή με σπάνιες ηχογραφήσεις και παλιά λαϊκά τραγούδια από δίσκους 78, 45 και 33 στροφών. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Στέλιος Χαλβατζής. Κάθε Κυριακή 9 με 10 το βράδυ στο Ράδιο Σάμος 102 FM.

Φίλοι μου, γεια σας. Απόψε στην εκπομπή Λαϊκές Αναμνήσεις θα κάνουμε ένα δίωρο αφιέρωμα σε έναν ιδιαίτερο καλλιτέχνη, σε ένα λαϊκό rock star, τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο Γιώργος Αποστόλου, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου του 1972 στη Νίκαια του Πειραιά και πέθανε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026 σε ηλικία 54 ετών. Αν και μεγάλωσε στις γειτονιές της Αθήνας, η καταγωγή του ήταν από τη Σιτία της Κρήτης, κάτι που διαμόρφωσε από νωρίς τα μουσικά του ακούσματα. Μεγάλωσε ακούγοντας αγαπημένα λαϊκά τραγούδια από τις πιο αντιπροσωπευτικές φωνές όπως του Στράτου Διονυσίου, του Γιάννη Πάριου, της Μαρινέλλας, της Χάρης Αλεξίου, αλλά και πολύ ξένο ροκ. Πολύ γρήγορα, σε ηλικία μόλις 15 χρονών, συνειδητοποίησε ότι εκείνο που πραγματικά ήθελε ήταν να γίνει επαγγελματίας τραγουδιστής. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ή Μαζό, όπως συνηθίζουν να το λένε οι φίλοι του, έχτισε γρήγορα ένα ρεπερτόριο που ξέφευγε από το πλαίσιο της εποχής, συνδυάζοντας την κεντρική αισθητική με την αυθεντική λαϊκή φωνή. Κατάφερε να παντρέψει αριστοτεχνικά τα παραδοσιακά στοιχεία με τους σύγχρονους pop και dance ήχους.

Για πρώτη φορά ο Μαζονάκης τραγούδησε σε νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα. Εκεί, όπου το καλοκαίρι του 1992 τον ανακάλυψε η Universal Music, τότε Polygram. Ο Γιώργος Μαζονάκης με το ιδιαίτερο ταπεραμένο του και την ξεχωριστή ερμηνεία του άλλαξε τον τρόπο της νυχτερινής διασκέδασης. Με τις ιδιαίτερα πετυχημένες εμφανίσεις του σε γνωστά νυχτερινά κέντρα της Αθήνας. Ο πρώτος δίσκος του Γιώργου Μαζονάκη κυκλοφορεί το 1993, το Μεσάνυχτα και κάτι. Η πορεία του δίσκου έδειξε θετικά δείγματα και το 1994 κυκλοφόρησε το πολύ πετυχημένο δίσκο με τον τίτλο «Με τα μάτια να το λες». Ο νέος καλλιτέχνης καθιερώθηκε στη συνείδηση του κοινού και χαρακτηριστικό είναι ότι από αυτόν το δίσκο έγιναν hit παραπάνω από ένα τραγούδια, όπως το «Μη μου ζητάς», «Τρεις το πρωί», «Το τίποτα» και το πασίγνωστο «Ανήκω σε μένα». Το άλμπουμ «Με τα μάτια να το λες» τον έστειλε στην κορυφή των charts. Σπουδαίοι συνθέτες δεν άργησαν να εμπιστευτούν τον Γιώργο Μαζονάκη, τις δικές τους δημιουργίες, για επόμενες δουλειές τους. Πρόκειται για στιχουργούς όπως ο Πάνος Φαλάρας, η Ναταλία Γερμανού, ο Αντώνης Παπάς και ο συνθέτης Νίκος Τερζής. Την ίδια περίοδο πραγματοποιεί τις πολύ πετυχημένες εμφανίσεις του στα μπουζούκια Κάραβαν και στο Ποσειδόνιο και η θέση του στην προτίμηση του κόσμου εκτοξεύεται.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα, Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
7: Σιγά εσύ, σιγά.
6: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
7: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
6: Ποσειδώνα, ακούς.
7: Να συνεχίσω.
6: Ναι, ναι, συγγνώμη.
7: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
6: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
7: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
6: Ποσειδώνα, ακούς.
8: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
9: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
10: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
10: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
2: και 6977-80-93-89.
10: Εστιατόριο Κοχύλι.
2: Από το Κοχύλι.
10: Στα χείλη.
11: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
12: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
11: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
12: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
11: Πάνελ.
12: Περίφραξη.
11: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
12: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
11: Πάνελ.
12: Περίφραξη.
11: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.

0: Ακούτε την εκπομπή του Στέλιου Χαλβατζή «Λαϊκές Αναμνήσεις». Κάθε Κυριακή, 9 με 10 το βράδυ, στο Ράδιο Σάμος 102 FM.
1: Το 1996 ο Μαζονάκης κυκλοφορεί το νέο του CD «Single» με τίτλο «Μου λείπεις», όπου το ομώνυμο τραγούδι του περιείχε ένα mega hit. Ιδιαίτερα όμως αγαπήθηκαν από το κοινό και τα τραγούδια «Τελειώσαμε λοιπόν», «Φεύγω για μένα» και «Καταστροφή μου». Την ίδια περίοδο εμφανιζόταν στο νυχτερινό κέντρο Λίντο και στη συνέχεια σαν μαγνήτης με την ερμηνεία και το θέαμα που παρουσίαζε τράβαγε κάθε βράδυ το αθηναϊκό κοινό στα μπουζούκια «Μπίο-μπίο» όπου εμφανιζόταν. Το 1997 είναι που η ζωή και η καριέρα του Γιώργου βρίσκονται σε ένα σημείο σταθμό. Κυκλοφορεί το CD single με τίτλο «Λουκέτο», που ξεχώρισε και περιείχε το χαρακτηριστικότερο τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη με τον τίτλο «Με λένε Γιώργο» σε μια ιδιαίτερη διασκευή. Υπολογίζεται ότι η δισκογραφική του δουλειά πούλησε 50.000 αντίτυπα, αποτελώντας αναμφίβολα μία από τις πιο πετυχημένες δουλειές του καλλιτέχνη. Το 1998 ο Γιώργος Μαζονάκης μοιράζεται τη σκηνή του Ρεξ με το Σταμάτη Γονίδη. Παράλληλα κυκλοφορεί το νέο του CD με τον τίτλο «Μπροστά σε ένα μικρόφωνο», το οποίο περιείχε νέες εκδοχές παλαιότερων επιτυχιών του, όπως τα τραγούδια «Δυο καρδιές», «Στο άδειο μου πακέτο», «Φεγγάρια δαχτυλίδια», «Είναι πια αργά» και συνεργάστηκε με τη Μέρι Λίντα στην ηχογράφηση του τραγουδιού «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς». Το 1999 πραγματοποιεί με τους Going Through συναυλίες σε όλη την Ελλάδα. Το φθινόπωρο του ίδιου έτους εμφανίζεται σε πολλές πόλεις της Αμερικής με μεγάλη επιτυχία, καθώς οι θαυμαστές του τον αποθέωναν σε κάθε εμφάνισή του. Το χειμώνα του 2002 και 3 μοιράζεται τη σκηνή του νυχτερινού μαγαζιού Γκάζι με τον Ότι Σφακιανάκη, ενώ το χειμώνα τη σεζόν 2004 και 2005 ο Γιώργος Μαζονάκης εμφανίζεται στη σκηνή του Fever με την Έλενα Παπαρίζου και τον Σάκη Ρούβα.

πιάνω κεφάλι. Απ' το αλκοόλ είμαι παλικό, είμαι μαύρο χάλι.

στα φάει τη σφαίρα. Ξημερώνει πάλι σκέτη παρασαλή. Σπάει ο τσαμπουκάς, όλα είναι κάς, προσπερνάνε κι άλλοι.

0: κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
3: Το κοριτσάκι του.
2: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Και τη φωλιά του.
2: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
3: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
2: Κοτόπουλο σούβλα.
3: Κολοκυθολούλουδα.
2: Μεζέδες και αποστάγματα.
3: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
2: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
3: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
2: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
4: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
5: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέων Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
6: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
7: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
7: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
6: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
8: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
5: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
9: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

και στα μάτια δεν με κοιτάς. Αυτό που νιώθεις πες το πριν μου σκεφτείς.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Νέσκαφε Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Σαρώνει την άσφαλτο.
4: Σκίζει τα κύματα.
3: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
3: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
3: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
3: στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
6: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
5: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
6: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
5: και 6983-199-081.
6: 96
5: και 6983-199-081.

0: 8 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
1: Διάθεση καλοκαιρινή.
2: Θέα χαλαρωτική.
1: Γεύσεις λαχταριστές.
2: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
1: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
2: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
1: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
2: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
1: Τηλέφωνο 22730 62 153.
2: See you at Corner.
3: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
4: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
4: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
4: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
4: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
4: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
4: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
5: Τηλέφωνα 2273 0 35 426
4: και 6976 55 73 49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.

από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Που όταν βαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω.

να ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σε ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 72 08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: άνθρωπος.
1: FM στους 102.
2: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
3: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
7: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλής Οφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
7: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
6: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
8: Το Μάνο Λοΐζον.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273061673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
3: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
4: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
3: Για πες λεπτομέρειες.
4: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
3: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
4: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
3: Σε ευχαριστώ, φίλε.
4: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτο Nava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα, Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
8: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
7: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
9: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
7: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
8: Μα οι άλλοι λένε...
7: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
10: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
2: Για Μότο και Μαρίν.
0: Στο Μένεγα θα έρθεις. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
7: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
8: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
8: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
6: και 6977-8093-89.
8: Εστιατόριο Κοχύλι.
6: Από το Κοχύλι.
8: Στα χείλη. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Vicos Cola Classic E-Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
10: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.